0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: Open up your eyes.
3: Now you're listening to European School Radio, the first children radio.
4: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
5: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
6: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
7: και podcast.
6: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
7: το ταλέντο,
6: τη δημιουργικότητά τους.
7: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
6: Το κάνουν ακουστεί.
7: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
6: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
7: Μαθητικό διαγωνισμός podcast.

I grew to be a man. Oh man, you grew.

We must go, we must go, the enemy is upon us. Right from beneath.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Radio. The first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Ολαρία, ολαρά, χιόνι πέφτει από ψηλά, χιόνι πέφτει και σκεπάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά, χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας. Και το

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
4: Δεν σε έχω φίλο.
5: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
6: Καλά, δεν έχεις φίλους.
7: Σε μισώ.
8: Σε έχω μπλοκάρει.
9: Δεν σου ξαναμιλάω.
7: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
9: Δεν με εμπιστεύεσαι.
8: Καλύτερα μόνος μου.
4: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
3: Στον πλανήτη όμως χώμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
7: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
4: Είσαι πραγματικός φίλος.
7: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
6: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
8: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα.
4: Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
8: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
4: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
3: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
10: Στον πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.

0: Αγαπητοί ακροατές, γονείς, μαθήτριες και μαθητές της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας καλωσορίζουμε στον όμιλό μας με τίτλο «Ραδιοφωνικά αποτυπώματα» και ευχόμαστε να περάσουμε όμορφες και δημιουργικές στιγμές όλοι μαζί. Μέσω αυτής της συχνότητας θα μεταδίδουμε ψηφιακές εκπομπές στο διαδικτυακό περιβάλλον European School Radio.
1: Αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά, λοιπόν, θέλουμε να σας ταξιδέψουμε και να σας απομακρύνουμε για λίγο από τους ρυθμούς της σκληρής και κοπιαστικής σχολικής καθημερινότητας. Θα ήταν χαρά μας αν καταφέρναμε να αφήσουμε το ραδιοφωνικό μας αποτύπωμα και να αγγίξουμε τα συναισθήματά σας.
2: Βέβαια, και φέτος θα συμμετάσχουμε στο Φεστιβάλ Μαθητικού Διαγωνισμού «Η Δύναμη της Φιλίας» με σκοπό να αποτυπώσουμε και το δικό μας μήνυμα. Θα λάβουμε μέρος στο 8ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου και βέβαια, μαζί με όλα τα σχολεία από κάθε περιοχή και βαθμίδα εκπαίδευσης, θα γιορτάσουμε τα 12 χρόνια λειτουργίας του πρώτου Μαθητικού Ραδιοφώνου.
3: Η Ελένη,
4: ο Δημήτρης,
5: η Αλίκη,
6: η Ραφαέλα,
7: ο Κωνσταντίνος,
8: η Ελπινίκη,
9: η Γιούλα,
10: ο Μάριος,
11: η Λιδία,
12: η Ραφαέλα,
13: η Ευελίνα
14: και η Κατερίνα.
15: Σας ευχόμαστε καλές ακροάσεις!
16: European School Radio.
17: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
16: Τυχαίο.
17: Δεν νομίζω.

0: Ονομάζομαι Νικόλας, γιος ψαρά. Γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα. Μεγάλωσα με κύματα αντί για ανανουρίσματα. Και τώρα ζω πάνω στο θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ. Το μεγάλο σιδερένιο καράβι που έγινε σπίτι μου. Ήρθε ο χειμώνας του 1912. Μας βρίσκει στο Αιγαίο. Το πλοίο να κλειστράει πάνω στο νερό σαν δελφίνι που ξέρει που πάει. Ξημέρωμα, ο ουρανός αλλάζει χρώματα σαν ζωγράφος. Πρώτα μοβ, μετά ροζ και τελικά χρυσός. Το φως απλώνεται πάνω στο κατάστρωμα και τα σινιά, οι αλυσίδες στα κανόνια λαμπυρίζουν σαν να φοράει το πλοίο πανοπλία από ήλιο. Για άλλους είναι πολεμικό καράβι. Για εμάς είναι η καρδιά μας.
1: Η σφυρίχνα της βάρδιας μας ξυπνά όλους μονομιάς. Ξύπνημα, ετοιμότητα, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά. Ο καθένας σηκώνει την αιώρα του, στρώνει πρόχειρα τα πράγματά του και ανασένει βαθιά το ψυχρό αλάτι της Ανατολής. Βγαίνω στο κατάστρωμα και το πρόσωπό μου δροσίζεται από τη θαλασσινή άβρα. Τα πουλιά που ακολουθούν το πλοίο κρόζουν, λες και μας καλημερίζουν. Στη γέφυρα ξεχωρίζει η σιλουέτα του Παύλου Κουντουριώτη, του ναυάργου μας. Δεν χρειάζεται να μιλά πολύ. Το βλέμμα του προς το πέλαγος μας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Εμπιστοσύνη, ευθύνη και θάρρος.
2: Πολλοί πιστεύουν πως πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο η μέρα είναι γεμάτη φλόγες και δράματα. Αλλά η αλήθεια κρύβεται αλλού. Σκουπίζουμε το κατάστρωμα ώστε τα νερά να μην αφήνουν γλίτσα. Γυαλίζουμε μεταλλικές λαβές γιατί η σκουριά δεν αστειεύεται. Ξετυλίγουμε και ξανατυλίγουμε σχοινιά. Τα τεινάζουμε τα μέτρα με τα δάχτυλα. Όποιος αγαπά το πλοίο το φροντίζει. Και ο Αβέροφ είναι για εμάς. Σαν παλιός σοφός καπετάνιος που μας προστατεύει. Αρκεί και εμείς να τον προσέχουμε. Κατεβαίνω στα πυροβόλα. Εκεί ο φίλος μου ο Μανώλης από την Κρήτη. Υδρώνει από το τρίψιμο. Μα χαμογελά.
3: Το καράβι πρέπει να λάμπει, Νικόλα, να νιώσει ότι το τιμούμε, μου λέει. Και το πιστεύω. Δεν είναι η φλόγα που κάνει τους ναύτες δυνατούς. Είναι οι μικρές πράξεις που κάνει.

0: Εμείς απ' έξω δεν θα μάθει ποτέ. Κατεβαίνω άλλες φορές στο μηχανοστάσιο. Εκεί δεν βλέπεις θάλασσα, μόνο ατμό. Λάδι που μοσχομυρίζει μέταλλο και τροχούς που γυρίζουν σαν γιγάντια ρολόγια. Οι μηχανικοί δουλεύουν με ρούχα γεμάτα μουτζούρα και μάτια που λάμπουν από περηφάνεια. Ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς το πλοίο κινείται, ανασένει, κρατά την ισορροπία του στον άνεμο. Όταν ανεβαίνω πάλι πάνω, ο αέρας μου μοιάζει ξαφνικά πιο γλυκός. Απλώνω τα χέρια και νιώθω ότι το πέλαγος μου λέει καλησπέρα.
1: Στο τραπέζι μαζεύονται όλοι, κοντά-κοντά, σαν οικογένεια. Το φαγητό, απλό. Φακές, πατάτες, λίγο κρέας, αν είμαστε τυχεροί. Μα το πραγματικό γεύμα είναι οι κουβέντες. Ο Θανάσης μιλά για το χωριό του στη Μακεδονία, που το χιόνι φτάνει στο παράθυρο το χειμώνα. Ο Γιάννης περιγράφει τα σπίτια στη Σμύρνη που μοσχοβολάνε μαστίχα και βασιλικό. Ο Μανώλης, ποιος άλλος, μιλά με πάθος για την Κρήτη, που οι κορυφές της κοιτούν τον ουρανό, ίσια στα μάτια. Εγώ σκέφτομαι τη μάνα μου, τη φαντάζομαι να ψήνει ψωμί, να αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη, σαν να περιμένει να μπω με τα βραχμένα παπούτσια μου. Ο πόλεμος μας απομάκρυνα από τα χώματα που ξέρουμε, μα τα κουβαλάμε στο στήθος μας. Όσο πιο μεγάλη θάλασσα, τόσο πιο σφιχτά κρατά στις ρίζες. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος βουτά στον ορίζοντα, ο ήχος του συναγερμού διακόπτει την γλυκιά ρουτίνα.

τις θέσεις γρήγορα, τρέχουμε σαν κύματα που προσπαθούν να φτάσουν στην ακτή. Κάθε ναύτης ξέρει ακριβώς που πρέπει να σταθεί. Ψηλά ξεχωρίζουν πλοία στον ορίζοντα. Δεν ξέρουμε ακόμη αν έρχονται με καλή ή κακή πρόθεση. Μπορεί να πλησιάζουν με σημαία ή με σιωπή. Το Αβέροφ προχωρά μπροστά, όχι επιθετικά, αλλά σίγουρα σαν καπετάνιος που δείχνει πως δεν φοβάται να σταθεί στην πρώτη γραμμή. Ο ναύαρχος κουντουριώτης σηκώνει το κεφάλι. Η στάση του μοιάζει να λέει μόνο μια φράση. Είμαστε έτοιμοι για ό,τι κι αν έρθει. Και εμείς νιώθαμε πιο δυνατοί από όσο πιστεύαμε ένα λεπτό πριν. Ο αέρας δυναμώνει. Το πλοίο παίρνει κλίση, σαν να δοκιμάζει τους μύες του.

0: Τα κύματα σηκώνονται ψηλά, φτάνουν μέχρι το πρόσωπό μας, με σταγόνες αλμυρές. Κάποιες βολές ακούγονται μακριά, σαν να παίζουν την μπάνα στο βάθος της θάλασσας. Δεν κρατάει πολύ, το πέλαγος μας δοκίμασε. Εμείς σταθήκαμε όρθιοι και ύστερα όλα ξαναγυρίσαν στην ησυχία.
1: Δεν χρειάζεται πάντα μεγάλη μάχη για να νιώσεις δυνατός. Μερικές φορές φτάνει να στέκεσαι στο κατάστρωμα και να λες «Είμαι εδώ, συνεχίζω». Η θάλασσα κουβαλάει μυστικά, όμως κρατά καλά τα δικά της. Εμείς μετράμε μικρές φθορές, φτιάχνουμε σινιά, σφίγγουμε βίδες. Οι ικανότεροι ζωγραφίζουν στο ξύλο της κουβέρτας με το μυαλό τους. Περάσαμε άλλη μια δοκιμασία. Καμιά φορά κάποιες αιώνες μένουν άδειες και αυτό είναι βαριά σκιά. Σήμερα όμως είμαστε όλοι εδώ.

Σηκώνω το βλέμμα και νιώθω ότι το πέλαγος μου έχει σκητά με σεβασμό. Όταν ο ήλιος χαθεί και οι αστέρες πάρουν σειρά, το πλοίο γίνεται άλλος κόσμος. Κάποιος βγάζει φυσαρμόνικα, κοινότητες ταξιδεύουν πάνω από τα κύματα και ίσως κάποιο δελφίνι τις ακούσει και να ρωτηθεί από πού έρχονται. Μερικοί ναύτες τραγουδούν ψιθυριστά, άλλοι γράφουν γράμματα στο σπίτι και άλλοι απλώς κοιτούν το άπειρο και νιώθουν πως η καρδιά τους μεγαλώνει λίγο κάθε φορά. Εγώ απλώνω ένα μικρό χαρτί και γράφω στη μάνα μου.

και σκέφτομαι πως κάποτε, ίσως σε πολλά χρόνια, το πλοίο μας θα γίνει μουσείο, δεμένο κάπου ήρεμα, να το περπατούν παιδιά με μάτια γεμάτα απορίες. Και εκεί, ίσως σε μια γωνιά, να ακούσουν τη φωνή ενός ναύτη να τους ψιθυρίζει. Ήμουν εδώ, έζησα πάνω στο Αβέροφ, ήμουν ένα κομμάτι της θάλασσας και της ιστορίας.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest. Make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που έχω διαβάσει πιο παλιά. Το βιβλίο είναι οι περιπέτειες του Tom Sawyer. Το βιβλίο «Οι περιπέτειες του Tom Sawyer» είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον πρωταγωνιστή που είναι ο Tom Sawyer. Αυτός ήταν ένα πονηρό παιδί. Τα πρόσωπα του έργου είναι η γριά κυρία, ο Tom, ο μικρότερος αδελφός του, ο Σίδερ και ο Τζέιν. Ο κεντρικός ήρωας έκανε εισαγωγές. Είχε εξαφανιστεί. Τον έψαχνε η γριά κυρία. Το και σκάσε από το σχολείο. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Tom ήταν μέσα στη τρελή χαρά. Άρχισε να τραγουδάει στο μονοπάτι που κυκλοφορούσε. Το πρωινό εκείνης Κυριακής, ο Tom πεινούσε πολύ και δεν περίμενε να κάνει την προσευχή. Πριν προλάβει να κάνει γριά κυρία του σταυρό της, ο Tom είχε φάει το μισό τσουρέκι. Αμέσως μετά, διάβαζε το μάθημα του κατοχήτη.

0: Ψηφίσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
1: School uniforms. In many schools, students wear uniforms, but I think that this shouldn't be compulsory.
2: Firstly, wearing the same clothes every day takes away individuality and freedom of expression. School uniforms also cause resentment among students and they can hinder a child's decision-making skills too. Furthermore, character development is slowed down.
3: Additionally, students may not feel comfortable and kids from other schools or other people who doesn't wear uniforms may bully them. I would like to add that gender inequality is increasing.
1: Finally, school uniforms teach to kids that someone else decides for them. In my opinion, school uniforms should not be necessary.
4: European School Radio!
5: Δώσε δύναμη
4: στη φωνή
6: των μαθητών!
7: Τι έπαθαν αυτοί? Πάλι τσακώνονται! Ξανά τα ίδια! Μαλώνουν και τα ξαναβρίσκουν!
8: Ρε φίλε, τι σου έκανα για να πεις τέτοιο πράγμα και να βγάλεις τέτοια φήμη σε όλο το σχολείο?
9: Σου ανοίγομαι για τα προβλήματά μου.
10: Σου λέω πράγματα που δεν λέω σε κανένα.
11: Και εσύ πας και τα λες όλα. Απλά γιατί?
12: Μπρος του την άλλη.
13: Μα δεν ευθύνομαι εγώ για ό,τι έγινε.
12: Λες και δεν σε ξέρω. Με πλήγωσες.
14: Δεν σε έχω συνηθίσει με αυτή τη συμπεριφορά.
15: Θα σου άρεσε να το κάνω εγώ αυτό σε σένα? Ποιος ο λόγος?
7: Νομίζω ότι σου λέω ψέματα. Εγώ σε σένα. Παράτα με.
16: Κοίτα τώρα, σηκώνεσαι και φεύγεις. Πάντα αυτό κάνεις.
17: Δεν προσπαθείς να διορθώσεις την κατάσταση.
18: Τώρα γίνεσαι και αχάριστος. Με αδικείς. Και το περίμενα αυτό από εσένα.
19: Πέρασαν 3 μέρες.
20: Μεσολάβησα πολλά. Και κάποιοι καλοί φίλοι.
21: Παιδιά, ηρεμήστε. Μιλήστε να τα βρείτε.
15: Έχεις δίκιο. Τσακωθήκαμε για το τίποτα.
22: Συμφωνώ. Συγγνώμη για όλα.
23: Ήταν λάθος μου που σου μίλησα με τέτοιο τρόπο.
24: Το παίρνω πίσω.
23: Ήταν μια παρεξήγηση. Δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία.
25: Έλα ρε, αφού με ξέρεις, νοιάζομαι για σένα.
26: Πολύτιμο αγαθό η φιλία. Δεν καθορίζεται από το χρώμα, την ηλικία, τη φιλή, την εθνικότητα.
27: Είναι κοινή μάτια των φίλων.
21: Κοινές οι διαδρομές.
7: Αγκαλιές χωρίς λόγια.
20: Βλέμματα συνθηματικά.
28: Τα χρώματα της φιλίας είναι χρώματα ζωντανά.
15: Ατελείωτα.
7: Εκρηκτικά.
21: Μπερδεμένα.
7: Έντονα.
29: Δεν είναι like η φιλία.
4: European School Radio.
5: Δώσε δύναμη
4: στη φωνή
6: των μαθητών.

0: Γεια σας! Αυτό το podcast είναι ένα podcast αφιερωμένο σε κάτι πολύτιμο.
1: Σε κάτι που μας ρωσίζει, μας ταξιδεύει και μας ενώνει. Τη θάλασσα.
0: Αν η θάλασσα μπορούσε να μιλήσει, τι θα μας έλεγε άραγε?
1: Είμαι η θάλασσα. Σας ακούω να γελάτε στις ακτές μου. Σας βλέπω να παίζετε με τα κύματά μου και να θαυμάζετε τις ομορφιές μου. Αλλά κάτι με πληγώνει και σιγά σιγά με σκοτώνει.

0: Εγώ θάλασσα σ' αγαπώ, γιατί στην αγκαλιά σου με τους φίλους μου κολυμπώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί είσαι το σπίτι για τα ψάρια, τις φώκες, τις χελώνες και τα δελφίνια που τα προτιμώ.
2: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί για μένα η θάλασσα είναι καλοκαίρι, άμμος, βότσαλα και παιχνίδια πάνω στο φουσκωτό.
3: Χαίρομαι που με αγαπάτε, αλλά κάποιες φορές με ξεχνάτε. Για σκεφτείτε όλοι εσείς, γιατί μπορώ να το λέω αυτό και βαθιά μου να πονώ.

0: Έχει δίκιο η θάλασσα. Πολλές φορές στην παραλία βρίσκουμε σκουπίδια και πολλοί τα κοιτάζουν με διαφορία.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Τα πλαστικά μπουκάλια φτάνουν μέχρι το βυθό και ενοχλούν τα ψάρια καθώς τους βρωμίζουν το σπιτικό. Άσε που πολλά μπερδεύονται και νομίζουν ότι τα πλαστικά είναι φαγητό. Έτσι πολλά από αυτά πεθαίνουν. Το πράγμα είναι σοβαρό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
3: Οι σακούλες που καταλήγουν στο νερό μοιάζουν με μέδουσες. Τι φοβερό! Οι χελώνες τις μπερδεύουν και τις τρώνε. Έτσι αισθάνονται χορτάτες και δεν τρώνε άλλο φαγητό. Με αποτέλεσμα, αν βρίσκουν, θα είναι το τραγικό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
4: Ωραία τα jet ski και τα Chris Craft. Αλλά κάνουν θόρυβα και τα decibel είναι πολλά. Δυσκολεύουν την επικοινωνία των οργανισμών και τον εντοπισμό τροφής, ενώ τους προκαλούν και άγχος και τα προβλήματα κοής. Κάποιες φορές η θάλασσα πετρέλα γεμίζει και τότε ολοβάφονται με πίσα που τα πάντα στο πέρασμά της τα μαυρίζει. Τα φτερά των πουλιών κολλάνε, οι φώκες και τα δελφίνια να ανασάνουν παρακαλάνε.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή, χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
5: Μια αλλαγή!

0: Είμαι ο Άκης ο Λαβράκης και δεν βρίσκω καθαρό νερό να κολυμπήσω και να στήσω τον μαγικό μου τον χορό. Το σπίτι μου καταστρέφεται, οι φίλοι μου χάνονται, η τροφή λιγοστεύει και η οδυναμή της παραμονεύει.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
2: Είμαι η Λόνα η Χελώνα και μπέρδεψα μία σακούλα διαμή με μέδουσα που για μένα είναι τροφή. Μάλιστα τον πήγα να γεννήσω και τα πολύτιμα αυγά μου να αφήσω σε παραλία που ξέρω καλά, στον κόλπο του Λαγανά. Θόρυβο είχε πολύ και φώτα δυνατά και εγώ φοβήθηκα, μπερδεύτηκα και τα χάσα για τα καλά.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι το Νίνι το Δελφίνι και κουράστηκα να κολυμπώ ανάμεσα σε σκουπίδια και βρώμικο νερό. Σε δίχτυα μπλέκω συχνά και ψάρια να φάω δεν βρίσκω πολλά. Οι ήχοι από τα πλοία με ταλαιπωρούν και φοβάμαι μήπως μια μέρα έξω στην ακτή με βρουν.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι ο Ρίας ο Αστερίας και ο βυθός δεν είναι πια σπίτια ασφαλές, αφού παντού υπάρχουν απειλές.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
3: Είμαστε τα λιβάδια Ποσειδονίας
2: και ο άνθρωπος μας καταστρέφει χωρίς ελπίδα σωτηρίας.
3: Όταν ένα πλοίο σε εμάς αγυροβολεί, για άγκυρα μας δένει την ψυχή.
2: Τα λιμάνια και τα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται σωρό κάνουν το νερό να μην είναι τόσο καθαρό.
3: Οπότε το φως που φτάνει σε εμάς δεν είναι αρκετό και δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα το δικό μας φαγητό.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές. Εσύ που μας ακούς, άρα γιατί λες...

0: τι μπορούμε να κάνουμε εμείς.
1: Να αγαπάμε και να προστατεύουμε όλα τα θαλάσσια ζώα και φυτά. Είναι πολύτιμα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά.
2: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο πλαστικό και να κάνουμε ανακύκλωση, όπως φωνάζω εδώ και καιρό.
3: Να καθαρίζουμε τις παραλίες και να εξηγούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό στους ανθρώπους από όλες τις ηλικίες.
4: Να μην αφήνουν να χτίζονται μεγάλα ξενοδοχεία κοντά σε ακτές και προστατευόμενες παραλίες.
5: Να εξηγούμε σε όλους το πόσο πολύτιμη είναι η θάλασσα, σε μαμάδες και μπαμπάδες, σε παππούδες και γιαγιάδες, σε θείες και μπαρμπάδες.
6: Μικρές πράξεις, μεγάλη αλλαγή. Ήδη νιώθω καλύτερα.

0: Η θάλασσα τώρα έχει φωνή. Γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.
2: Σε όλους θα λέμε πόσο σε αγαπάμε και θα κάνουμε τα πάντα για να σε φιλάμε.
3: Υποσχόμαστε να σε προστατεύουμε, αλλιώς το δίχως άλλο κινδυνεύουμε.
0: Γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει πνοή, γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η θάλασσα τώρα έχει φωνή, γι' αυτό θα μιλάω εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ!

0: them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: Έλληνες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο?
4: Να ανεβάζουμε φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
3: Πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά
5: και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς να μας ρωτήσει.
6: Λοιπόν, παιδιά, ας ενημερώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Είστε έτοιμοι να γράψουμε τη δική μας ραδιοφωνική εκπομπή?
7: Ναι.
8: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
6: 3, 2, 1 και γράφουμε.
8: Αγαπητοί ακροατές, μικροί, μεγάλοι, νέοι, ηλικιωμένοι και παιδιά,
7: βοηθήστε μας να σώσουμε το περιβάλλον.
8: Μειώστε τα σκουπίδια σας.
9: Μην αγοράζετε περισσότερα τρόφιμα από αυτά που χρειάζεστε.
10: Προτιμήστε μια πάνινη τσάντα ή ένα δίχτυ για τα ψώνια σας και όχι τις πλαστικές.
11: Αποφεύγετε τα εμφιαλωμένα μπουκάλια νερού και χρησιμοποιήστε παγουρίνα ή θερμόσπιρα.
12: Προτιμήστε τις συσκευασίες που μπορούν να επιστραφούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
13: Προτιμήστε ανακυκλωμένες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες.
14: Επιλέξτε προϊόντα που έχουν λιγότερη συσκευασία από τα άλλα, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά.
15: Ανακυκλώστε!
16: Ανακυκλώστε αφού πρώτα ξεπλύνετε καλά συσκευασίες που έχουν φτιαχτεί από χαρτί, γυαλί, πλαστικό.
17: Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες στους κατάλληλους κάδους.
18: Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
19: Ανακυκλώστε τις παλιές σας ηλεκτρικές συσκευές.
20: Εξοικονομήστε ενέργεια.
21: Κλείστε τα φώτα όταν δεν είστε στο δωμάτιο.
22: Κλείστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε.
23: Αλλάξτε τις παλιές σας λάμπες με λαπτήρες οικονομίας.
24: Χρησιμοποιήστε για τις μετακινήσεις σας λεωφορείο και για τις κοντινές σας διαδρομές τα πόδια σας. Χαχα!
25: Βάλτε ηλιακό θερμοσύφωνο στο σπίτι σας.
26: Εξοικονομήστε νερό.
27: Προτιμήστε το ντους από τον μπάνιο στην μπανιέρα.
28: Μην κρατάτε συνέχεια ανοιχτή τη βρύση όταν πλένεστε, ξυρίζεστε ή καθαρίζετε τα δόντια σας.
29: Χρησιμοποιήστε ποτήρι για να ποτίσετε τα φυτά στις λάστιχες σας και όχι λάστιχο ποτίσματος.
30: Μην αμελείτε τις διαρροές στα υδραυλικά σας.
31: Κάνε αναδάσωση. Φύτεψε ένα δέντρο.
32: Μην πετάτε σκουπίδια όπου βρείτε.
33: Πάρε μέρος στη μέρα της γης.
34: Μιλήστε σε όλους για το θέμα αυτό.
35: Βοήθησε κι εσύ να σωθεί το περιβάλλον. Όλοι μαζί μπορούμε!

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ακούστε, ένα παράξενο όνειρο που είδα χτες.
2: Για πες.
1: Ήμουν στη χώρα της Φιλίας.
2: Και πού βρίσκεται αυτή?
1: Κάπου μακριά. Εκεί όλοι οι άνθρωποι είναι ήρεμοι, χαμογελαστοί και κανένας δεν είναι μόνος του.
3: Όλοι έχουν ένα φίλο, δηλαδή.
1: Ναι.
4: Έχουν φίλους που τους αγαπάνε, τους σέβονται, τους στηρίζουν, τους ενθαρρύνουν στις δύσκολες στιγμές.
5: Περνάνε χρόνο όλοι μαζί και είναι αγαπημένοι.
6: Πω πω, τέλεια θα ήταν εκεί.
7: Κι εγώ συμφωνώ.
8: Μπορείς λοιπόν να μας πεις ποια είναι η συνταγή για μια δύνατη φιλία?
9: Βασικά συστατικά σε μεγάλες ποσότητες είναι η αγάπη, ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη.
10: Βάζουμε και μπόλικη ευγένεια.
11: Προσθέτουμε ενδιαφέρον, συνεννόηση και συνεργασία.
12: Και όταν έρχεται μια διαφωνία, δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Χωρίς τους φίλους μου δεν ζω.
14: Τι θα έκανε στον κόσμο αυτό?
15: Η φιλία είναι ευτυχία.
16: Δώρο ανεκτήμητης αξίας.
17: Δώρο πολύτιμο σαν θησαυρό.
18: Είναι ο φίλος ο καλός.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Αμφλογούμε με απόλυτη ευθύνη. Με καθαρό και έξυπνο μυαλό, προβλήματα μπροστά μου ποτέ δεν συναντώ.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια. Όταν πολέμεις σε γυμνάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους λαχτάζουν την ειρήνη. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν όσους λάθος. Όταν γυμνάς στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίστοιχο.
2: Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους, εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους, στον εαυτό σου γύρνα και πες, αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι.
3: European School Radio, έτος 2026, σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν να ακούσουν. Αυτοί είναι οι εθελοντές.
4: Όταν άκουσα τη λέξη εθελοντισμός, σκέφτηκα κάτι δύσκολο, κάτι μεγάλο, κάτι μακρινό.
5: Κι εγώ νόμιζα πως πρέπει να είσαι μεγάλος για να βοηθήσεις.
6: Τελικά μάθαμε πως αρκεί να είσαι άνθρωπος,

0: Ο εθελοντισμός δεν ξεκινά από το τι έχεις, ξεκινά από το τι είσαι.
1: Εθελοντισμός σημαίνει να προσφέρεις βοήθεια χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Το κάνεις γιατί το θέλεις και γιατί νοιάζεσαι.
2: Εσύ ήξερες ότι σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής ήταν ο Προμηθέας, ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας Πατέρας, υπηγός των θεών, τον τιμώρησε στέλνοντας τον ύπιστο με τον σταυρό σου στον κάκο και κρατώντας τον δυτή καρφωμένο σε ένα τράχο. Ένας μετά, σύμφωνα πάλι με έναν άλλο από τις ελληνικές μυθολογίες, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο Ηνίθιος Ηρακλής, με τον απελευθερώσει και μαζί της απελευθερώσει τις πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Ο μύθος συμβολίζει ότι η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.
3: Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιότελος τον ελεύθερό του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για τον συνάνθρωπο.

εθελοντισμός. Δεν χρειάζεται χρήματα. Χρειάζεται καρδιά. Στην τάξη μας αποφασίσαμε να μαζέψουμε τρόφιμο. Όχι γιατί μας το ζήτησαν, αλλά γιατί ήδη

0: σήμερα μπορούμε να ξεκινήσουμε από απλά πράγματα. Να βοηθάμε στο σπίτι, να λέμε ευχαριστώ, να στηρίζουμε όποιον το χρειάζεται.
1: Νόμιζα πως θα έδινα μόνο.
2: Αλλά πήρα κι εγώ.
3: Έμαθα να συνεργάζομαι.
1: Να ακούω διαφορετικές γνώμες.
4: Να μπαίνω στη θέση του άλλου.
5: Ο εθελοντισμός δεν σε κάνει φτωχότερο. Σε κάνει πλουσιότερο σε εμπειρίες.
1: Ως εθελοντές μπορούμε να προσφέρουμε στο σχολείο,
6: στα γεροκομεία,
7: στη κοινότητά μας,
8: στα νοσοκομεία,
1: στα καταφύγια ζώων,
5: σε εθελοντικές οργανώσεις.
3: Όταν βοηθάμε, η γειτονιά μας αλλάζει.
1: Το σχολείο μας γίνεται πιο ανθρώπινο. Και εμείς γινόμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες.
0: Ο εθελοντισμός είναι η δημοκρατία σε δράση. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Όλοι έχουν.
2: Το μέλλον μου. Δεν χτίζεται μόνο με νόμους, χτίζεται με πράξεις καλοσύνης κάθε μέρα. Και οι πράξεις αυτές ξεκινούν από εμάς.
9: Γι' αυτό και εσύ γίνε διασώστης, βοήθα στις πλημμύρες.
1: Υιοθέτησε ένα δέσποτα, υιοθέτησε μια ζωή.
5: Οι εθελοντές σώζουν ζωές. Σώσ' κι εσύ μια ζωή.
1: Δώσε ένα χαμόγελο στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
7: Φύτεψε ένα δέντρο. Κάποιος θα σε ευχαριστεί στο μέλλον.
1: Βοήθησε την ομάδα σου.
2: Γίνε διασώστη σε περίπτωση σεισμού. Σώσε ζωές.
3: Γίνε εθελοντή σε μονότητα. Γίνε μέλος σε μια περιβαλλοντική οργάνωση.
1: Βοηθάμε τους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε.
7: Ούτε να είμαστε τέλειοι. Αρκεί να κάνουμε την αρχή.
3: Γιατί ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς.
5: Ας θυμηθούμε τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη στο παρακάτω ποίημα. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατάω ψηλά. Να δούνε τις γης οι θλιμμένες.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Το διαδίκτυο σαν μπω, τα πέντε δάχτυλα τηρώ. Τους γονείς μου έχω πάντα στο πλευρό. Σε αγνώστους δεν μιλώ.
5: Τη διεύθυνση μου για μένα κρατώ.
6: Την ταυτότητά μου δεν κοινοποιώ. Στις διαφημίσεις και στις εικόνες δεν πατώ.
7: Και

0: Καλησπέρα σας. Σήμερα, όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης είναι ο τίτλος μιας ελληνικής κωμικής τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε τη σεζόν 1998-2000. Το cast της σειράς απαρτίζεται από τον Χάρη Ρώμα, την Ελένη Ράντου, τον Βασίλη Κούκουρα, τη Μαρία Λεκάκη, τον Στέργιο Νένε και την Καλλιρόη Μυριαγκού. Το κεντρικό θέμα της είναι η συγκατοίκηση δύο εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων σε ένα σπίτι το οποίο έχουν κληρονομήσει από κοινού. Η σειρά σημείωσε ψηλά ποσοστά τηλεθέασης από την πρώτη σεζόν. Αυτό οδήγησε στην ανανέωση της σειράς για τη δεύτερη σεζόν. Ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώθηκε το 2000 με τη σειρά να μην ανανεώνεται τελικά για την τρίτη σεζόν. Η σειρά όμως συνεχίζεται να πέσει μέχρι σήμερα.
0: Η σειρά διαδραματίζεται στο Μαρούς, όπου σε ένα νεοκλασικό σπίτι συγκατοικούν δύο τελείως αντίθετοι χαρακτήρες, που είναι και οι πρωταγωνιστές, ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός και η Ελένη Βλαχάκη. Η συγκατοίκηση αυτή προέκυψε ξαφνικά μετά από νομικό πρόβλημα. Ο θείος του Κωνσταντίνου, στον οποίο ανήκει το σπίτι, άφησε δύο διαθήκες πριν το θάνατό του, από τις οποίες η μία κληροδοτούσε το σπίτι στον Κωνσταντίνο και η άλλη στην Ελένη.
2: Επειδή ήταν άγνωστο το ποια ήταν η πιο έγκυρη, το σπίτι δεν γινόταν να το έχει στην κατοχή του ούτε ο Κωνσταντίνος ούτε η Ελένη. Στην αντιθετική σχέση του θεμελιώνεται το επεισόδιο της σειράς. Στις ζωές των δύο κεντρικών χαρακτήρων υπάρχουν παράλληλα και άλλοι τέσσερις άνθρωποι: ο Μάνθος Φουστάνος, η Πέγκη Καρά, η Ματίνα Μανταρινάκη και ο Νικόλας Βαρθακούλιας.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα αστείο απόσπασμα της σειράς.
3: Κάλεσε κάποια Ελένη Μπλαχάκο να τη φωτογραφίσω.
4: Παναγιά μου, παπαράτσι! Μ' ανακάλυψαν! Φύγε κακέ, παπαράτσι! Εγώ με μια αντιστάρ δεν δέχομαι να φωτογραφηθώ.
5: Χριστιανή μου, είσαι με τα καλά σου. Εσύ τον κάλεσε τον άνθρωπο και τώρα τον διώχνεις.
4: Α, ναι, το είπε. Ξέρεις, Κωνσταντίνε, εμείς οι αντιστάρ βιώνουμε διαρκώς μια αντίφαση.
5: Δεσποινή Βλαχάκη, είστε πλέον κλινική περίπτωση. Σύνελθε, κακομοίρα μου!
4: Αφού και ο μπάτλερ μου επιμένει, θα δεχτώ να φωτογραφηθώ. Μόνο που θέλω η φωτογραφία να σπάσει κάθε κατεστημένο. Το βρήκα. Φωτογράφησέ με να φασκελώνομαι. Προχωρημένο.
5: Μήπως χρειάζεσαι και ένα τρίτο χέρι.
4: Έλα, έλα μπάτλερ, έστω διάλο. Α, μπάτλερ, πρωτού πας στο διάλο, μπορείς να πας στην κουζίνα και να μου φέρεις μερικές ντομάτες. Λέω στην επόμενη φωτογραφία να αυτοντοματώνομαι.
5: Άσε και στο κοινό να κάνει κάτι.
4: Μην του δίνεις σημασία. Έλα, ξεκινάμε. Ξεκινάμε από το φασκέλωμα. Πάρτα! Πάρτα! Πάρτα! Πάρτα κι εσύ τώρα.
2: Η σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης υπήρξε και εξακολουθεί να παραμένει μία από τις πλέον δημοφιλείς στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Επίσης, το πρωταγωνιστικό δίδυμο Ρώμας Ράντου εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία σημεία αναφοράς στην ιστορία των ελληνικών κωμικών σειρών.
6: European School Radio, the first student radio.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Το 7ο φεστιβάλ του European School Radio πλησιάζει.
2: Και μαζί του έρχεται και η καθιερωμένη μαραθώνια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Την Παρασκευή 28 Απρίλη, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, η φωνή των μαθητών θα ακουστεί live από τη Ζάκυνθο. Συντονιστείτε όλοι στο European School Radio. Σας περιμένουμε.
0: European School Radio, the first student radio.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Στο σχολείο μιλάμε πολύ. Σηκώνουμε χέρια, δίνουμε απαντήσεις, γράφουμε εκθέσεις, λέμε παρόν. Κι όμως υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται ποτέ. Σκέψεις που μένουν μέσα μας γιατί φοβόμαστε μήπως ακουστούν λάθος. Συναισθήματα που τα καταπίνουμε γιατί δεν είναι ώρα. Λόγια που δεν βρίσκουν θάρρος να βγουν γιατί κανείς δεν ρώτησε. Αυτό το podcast δεν είναι μάθημα, δεν είναι κατηγορία, δεν είναι εξομολόγηση. Είναι ένας χώρος. Ένας χώρος για φωνές χωρίς όνομα, χωρίς τάξη, χωρίς βαθμό. Φωνές που μοιάζουν διαφορετικές, αλλά ίσως λένε το ίδιο πράγμα. Αν ακούσεις κάτι και νιώσεις ότι θα μπορούσες να το έχεις πει εσύ,

0: τότε αυτό το podcast έκανε το σκοπό του. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό στο σχολείο δεν είναι αυτά που λέγονται δυνατά, αλλά αυτά που επιτέλους ακούγονται.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο μιλάω.
2: Αλλά είναι πράγματα που μένουν μέσα, σκέψεις, φοβίες, ελπίδες.
1: Σήμερα δίνουμε χώρο σε 15 φωνές, σε 15 πράγματα που δεν λέγονται ποτέ δυνατά.
2: Χωρίς ονόματα, μόνο η αλήθεια τους.
3: Δεν είμαι μόνο μαθητής. Μερικές φορές θέλω να πω ότι δεν είμαι μόνο μαθητής. Δεν είμαι μόνο βαθμοί, απουσίες και τεστ. Έχω μέρες που είμαι κουρασμένος πριν καν μπω στην τάξη. Έχω σκέψεις που δεν χωράνε στο τετράδιο. Θέλω να πω ότι όταν δεν μιλάω, δεν σημαίνει πως δεν ξέρω. Μπορεί απλώς να φοβάμαι. Μπορεί να νιώθω αόρατος. Στο σχολείο μαθαίνουμε να απαντάμε σωστά, αλλά όχι πάντα να λέμε πως νιώθουμε. Μαθαίνουμε να προχωράμε, ακόμα και όταν κάτι μέσα μας μένει πίσω. Κάποιες μέρες θα ήθελα κάποιος να ρωτήσει «Είσαι καλά» και να το εννοεί πραγματικά. Γιατί αν το σχολείο είναι χώρος μάθησης, τότε ίσως πρέπει να μάθουμε, να ακούμε λίγο περισσότερο και να κρίνουμε λίγο λιγότερο.
4: Φοβάμαι να κάνω λάθος. Όχι επειδή δεν ξέρω, επειδή νιώθω ότι περιμένουν να αποτύχω.
5: Είμαι καλός στο να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Κανείς δεν με ρωτάει γι' αυτό. Με ρωτάνε μόνο για βαθμούς.
2: Όταν γελάνε στην τάξη, παγώνω. Δεν ξέρω πότε γελάνε μαζί μου ή με μένα.
6: Κουράστηκα να προσποιούμαι ότι είμαι πάντα δυνατός. Να μην φοβάμαι, να μην κλαίω.
7: Θα ήθελα μια φορά να πούμε, μπράβο, απλώς για να νιώσω ότι είμαι εντάξει.
8: Δεν νιώθω ασφάλεια να μιλήσω. Χωρίς ασφάλεια, λέξη σοπαίνω.
2: Ζηλεύω αυτούς που μιλάνε και η φωνή τους δεν τρέμει. Εγώ χρειάζομαι χρόνο.
9: Όταν με συγκρίνουν, συχνάνε ότι δεν έχουμε όλη την ίδια ευκαιρία.
10: Κάποιες λέξεις πληγώνουν περισσότερο για πως προξύλωτα και εμένα.
11: Θα ήθελα να με ακούσουν μέχρι το τέλος, όχι για να με διορθώσουν, για να με καταλάβουν.
12: Μερικές φορές σκέφτομαι, αν μιλούσαμε πιο αληθινά, το σχολείο θα ήταν αλλιώς.
13: Νιώθω όρατος, είμαι εκεί, αλλά κανένας δεν με βλέπει.
14: Φοβάμαι, μη δεν είμαι αρκετά έξυπνος, αρκεί αυτό που είμαι.
1: Θέλω να με αποδεχτούν όπως είμαι.
15: Το να ζητήσω βοήθεια, νιώθω ότι είναι αδυναμία και δεν πρέπει.
3: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν μαθαίνουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δεν αντέχουμε τις ίδιες πιέσεις. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αρχή. Κάποιοι γελάνε για να κρύψουν. Κάποιοι σωπαίνουν για να αντέξουν. Κάποιοι θυμώνουν γιατί δεν ξέρουν πώς αλλιώς να μιλήσουν. Στο σχολείο φαίνεται εύκολο να κολλήσουν ταμπέλες. Ο καλός, ο αδιάφορος, ο δύσκολος. Αλλά κανείς δεν είναι μία λέξη. Πίσω από κάθε θρανείο υπάρχει μία ιστορία που δεν γράφεται σε διαγώνισμα. Και μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να τον δουν λίγο πιο ανθρώπινα. Γιατί η κατανόηση δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη.
4: Αυτές οι σκέψεις δεν έχουν θέσει στο ερωλόγιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν σε κανένα τεστ.
5: Κι όμως είναι εκεί, κουβαλιούνται κάθε μέρα. Στις τσέπες, στις πλάτες, μέσα στα σιωπηλά βλέμματα.
1: Ίσως δεν χρειάζονται λύση.
4: Αλλά προσοχή, χώρο.
0: Όταν σε παίρνουμε, υπάρχουν στιγμές στο σχολείο που όλοι ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κι όμως, σοπαίνουμε για να μην γίνουμε στόχος. Σοπαίνουμε για να μην ξεχωρίσουμε. Σοπαίνουμε γιατί νομίζουμε πως δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά η σιωπή καμιά φορά πονάει περισσότερο από τις λέξεις και γίνεται βάρος που κουβαλάμε κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω ότι το να μιλάς θέλει θάρρος, αλλά το να ακούς θέλει ευθύνη. Και ίσως, αν αρχίσουμε να ακούμε πράγματα, κάποιες σιωπές να μην χρειάζονται πια.
1: Σεβασμός,
2: ασφάλεια,
14: κατανόηση,
15: αποδοχή,
2: εμπιστοσύνη,
6: να μην φοβάμαι,
7: να πω όταν κάνω λάθος,
5: να με ακούν,
2: να μην με κρίνουν,
9: να είμαι αυτός,
10: να χωράω,
11: να με βλέπουν,
12: να με υπολογίζουν,
15: χωρίς να μιλήσω,
5: χωρίς να ακουστώ.
4: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο, ίσως να είναι τα πιο σημαντικά που έχουμε να πούμε.

0: Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα. Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα στο σχολείο, ίσως να μην άλλαζαν όλα. Αλλά θα άλλαζε κάτι σημαντικό. Θα νιώθαμε λιγότερο μόνοι. Αυτό που ακούσετε δεν είναι παράπονο. Είναι σκέψεις που ζητούν χώρο. Είναι συναισθήματα που περιμέναν σειρά να μιλήσουν. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι άνθρωποι που μεγαλώνουν, δοκιμάζονται, ψάχνουν, οξυτούν. Γιατί τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο δεν εξαφανίζονται. Μένουν μέσα μας.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: 3, 2, 1. Η μπαρκουδάκι. Σωστά δάση. Είναι όλα όσα βλέπεις.
4: Ακούς.
3: Διαβάζεις.
4: Στο διαδίκτυο αλήθεια. Ή μήπως είναι παραμύθια.
3: Πριν πιστέψεις,
4: ρώτα τους μεγάλους.
5: Πρότυπο γέλη Ηρακλείου. Ειρήνη θέλουμε, Φίλιππος Βαμβουκάκης. Ειρήνη λέμε, τι θέλουμε τώρα. Την απαιτούμε άμεσα να έρθει. Με κόκκινη ρομφαία και μάτια κάρβουν αναμένα. Όχι με τη λευκή αθώμορφη, όχι άλλο με πλαδαρότητα και αφέλεια. Ειρήνη θέλουμε ορμητική σανάτη, σαν χήμαρο και νόμα καθαρτικό. Ειρήνη θέλουμε για να κερδίσουμε τη δική μας ζωή, για να πετύσουμε το δίκαιο μερτικό μας. Όχι για να παρακαλέσουμε, όχι για να προσπέσουμε, όχι για να προσευχηθούμε, μα για να πολεμήσουμε, με επιχειρήματα βαριά, για να δουλέψουν τα μυαλά και οι καρδιές μας, τα πνεύματά μας να μαρέψουν τους βαρβάρους και ο λόγος μας τη θέληση να θρέψει. Ειρήνη θέλουμε και πετούμε, ειρήνη εσέ, να τη σαρώσει του κόσμου τις προφάσεις. Ειρήνη θέλουμε να ρέει σαν μουσική και μέλη, να προκαλεί και να θέλγει, να απλώνει την ορμή της και το άρωμά της να μεθά τα σύμπαντα, να περιστρέφει ανάστροφα τη γήινη σφαίρα, να ζαλιστούν τα δρίκελα, να σπάσουν, να διαλύσουν οι ψυχές του σκότους. Έρωτας είναι η ειρήνη φλογερός, πύρνος εφιάλτης για τους καθημερινούς θανάτους.
2: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
6: Ναι, σήμερα είναι το πάρτι μου.
7: Παιδιά, γιατί δεν ήρθατε στο πάρτι του φίλου μας?
8: Αλλιώ δεν είχα, προτιμώ να παίζω Fortnite.
9: Πω, ποιος πάει τώρα σε πάρτι?
10: Κι εγώ το ίδιο, ρε φίλε, προτιμώ να παίζω Fortnite παρά να πάω σε αυτό το πάρτι.
11: Τα πάρτι δεν είναι για μας πλέον. Προτιμάμε να καθόμαστε σπίτι και να παίζουμε Fortnite.
12: Εγώ είμαι κολλημένος με τους υπολογιστές, ποτέ δεν βγαίνω έξω.
13: Κορίτσια, γιατί δεν ήρθατε στο πάρτι?
14: Πού να τρέχουμε τώρα, έχουμε και στο διαδίκτυο φίλους.
15: Ναι, όντως, περνάμε καλύτερα εδώ.
16: Γιατί δεν ήρθες στο πάρτι του φίλου μας?
17: Δεν μπορούσα, έπαιζα Xbox.
18: Άραγε, πώς θα νιώθει τώρα ο φίλος μας?
19: Είμαι πολύ στενοχωρημένος.
20: Πού είναι οι φίλοι μου?
21: To forget a friend is sad. Not everyone has had a friend. And if I forget him, I may become like the grown-ups who are no longer interested in anything but figures.
22: Δεν μπορώ να σου δώσω λύσεις για όλα τα προβλήματα της ζωής σου.
23: Ούτε έχω απαντήσεις για τις αμφιβολίες και τους φόβους σου.
24: Μπορώ όμως να σε ακούσω και να τα μοιραστώ μαζί σου.
25: Δεν μπορώ να αποτρέψω τα παραπατήματά σου.
26: Μόνο μπορώ να σου προσφέρω το χέρι μου.
27: Να κρατηθείς και να μην πέσεις.
28: Δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν ή το μέλλον σου.
29: Όμως όταν με χρειάζεσαι,
30: θα είμαι εκεί μαζί σου. Όλοι μαζί, μαζί.
2: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
31: Φίλοι είναι πολύτιμοι για όλους μας. Οι φίλοι δίνουν νόημα στη ζωή μας.
32: Θέλω ένα φιλαράκι που να με καταλαβαίνει, να νοιάζεται για μένα πραγματικά.
33: Θέλω μια φίλη που να με εμπιστεύεται, να λέμε τα μυστικά μας.
34: Θέλω ένα φιλαράκι που να με στηρίζει στα δύσκολα, να χαίρεται όταν είμαι χαρούμενος.
35: Θέλω μια φίλη που να με συμβουλεύει, να με κάνει καλύτερο άνθρωπο.
36: Μπορώ να γίνω η φίλη που ψάχνεις.
37: Μπορώ να γίνω ο φίλος που ψάχνεις.
38: Έχω ένα φίλο πολύ πιστό και δεν θα τον προδώσω ποτέ.
39: Έχω μια φίλη που με κάνει να νιώθω ασφάλεια και μου λέει την αλήθεια.
40: Έχω ένα φιλαράκι που το αγαπώ πολύ και δεν θέλω να το χάσω ποτέ.
41: Έχω ένα φιλαράκι που με ακούει προσεκτικά και ας μην έχει λύσει τα προβλήματά μου.
42: Μπορώ να γίνω η φίλη που ψάχνεις.
43: Μπορώ να γίνω ο φίλος που ψάχνεις.
44: Είμαι τυχερή που έχω μια πραγματική φίλη και δεν βαριέμαι ποτέ.
45: Είμαι τυχερή που με κάνει να είμαι αισιόδοξη για το μέλλον.
46: Είμαι τυχερή που με κάνει να χαμογελώ και νιώθω πιο δυνατή.
47: Οι φίλοι είναι πολύτιμοι για όλους μας.
48: Είμαι τυχερός που με κάνει να είμαι αισιόδοξος για το μέλλον.
49: Μπορώ να γίνω ο φίλος που ψάχνεις.
45: Έχω μια φίλη που με κάνει να νιώθω ασφάλεια.
0: Έχω μια φίλη που με ακούει προσεκτικά
1: και μου λέει την αλήθεια.
3: Έχω ένα φιλαράκι που το αγαπώ πολύ.
4: Μπορώ να γίνω φίλος που ψάχνεις.
5: Μπορώ να γίνω η φίλη που ψάχνεις.
6: Εσύ.
2: ESR. Live from Greece. This is European School Radio.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in School.

0: Ρε κοφτά δεν σας είπα.
1: Νόμιζα ότι λέγαμε το ρεφρέν. Δεν λέγαμε το τελευταίο. Το τελευταίο θα πούμε, όχι το.
0: Ξέρεις τι θα πεις?
1: Ναι.
0: Ποια?
1: Αν είχα για ξαναδερφή τη Μουλάν, αν ξέρω το μωρό να κολυμπάν και το Σούπερμαν.
0: Εντάξει, πάμε. Κοφτά.
1: Αν.
0: Αυτό, πάμε ξανά.
1: Αν.

0: Γιατί δεν προσέχετε. Σταμάτα, σταμάτα.
1: Ναι, η Στεφανία κάνει έτσι.
0: Στεφανία, δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δώσ' μου τα ακουστικά σου. Δεν ακούει τίποτα, ρε Σιγιάννη.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: από την παλιά στη Νέα Καλλικράτεια, το περιβάλλον ως γέφυρα μνήμης.
1: Η Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής ιδρύθηκε από πρόσφυγες που προερχόταν από την παλιά Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης, στη σημερινή Τουρκία. Παρόλο που οι δύο περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, παρουσιάζουν σημαντικές περιβαλλοντικές ομοιότητες, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του νέου τόπου εγκατάστασης. Και οι δύο Καλλικράτειες είναι παραθαλάσσιες περιοχές, με άμεση σχέση με τη θάλασσα. Η παλιά Καλλικράτεια βρισκόταν κοντά στην Προποντίδα, ενώ η Νέα Καλλικράτεια αναπτύχθηκε στις εκτές του Βόρειου Αιγαίου. Το κοινό αυτό στοιχείο επέτρεψε στους πρόσφυγες να συνεχίσουν δραστηριότητες που γνώριζαν καλά, όπως η αλληλεία και το εμπόριο, αλλά και να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους που ήταν στενά συνδεδεμένος με το θαλάσσιο περιβάλλον.
2: Επιπλέον, οι δύο περιοχές παρουσιάζουν παρόμοιο μεσογειακό κλίμα με ήπιους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Το κλίμα αυτό ευνόησε την καλλιέργεια φυτών όπως η ελιά, το αμπέλι και τα σιτηρά, τα οποία αποτελούσαν βασικά στοιχεία της αγροτικής ζωής των κατοίκων και στις δύο περιοχές. Έτσι, οι πρόσφυγες μπόρεσαν να μεταφράσουν.

Φέρουν όχι μόνο σπόρους, αλλά και γνώσεις καλλιέργειας, διατηρώντας μια συνέχεια σε παραγωγική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό τοπίο. Στην Νέα Καλλικράτεια, όπως και στην παλιά πατρίδα, τα σπίτια χτίστηκαν κοντά στη θάλασσα και προσανατολίστηκαν με τρόπο που να αξιοποιεί τον φυσικό αερισμό και το φως. Αυτό δείχνει ότι οι πρόσφυγες χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους από το περιβάλλον της παλιάς Καλλικράτειας για να δημιουργήσουν έναν βιώσιμο οικισμό στο νέο τόπο.

Η Νέα και η Παλιά Καλλικράτεια συνδέονται όχι μόνο ιστορικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Το φυσικό περιβάλλον λειτουργήσε ως γέφυρα που βοήθησε τους πρόσφυγες να προσαρμοστούν, να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, αποδεικνύοντας ότι το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ιστορίας.

0: η πολιτιστική και μουσική σύνδεση της νέας με την παλιά Καλλικράτεια.
1: Η νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος οικισμός, αλλά ένας τόπος που κουβαλά έντονα την πνοή της παλιάς Καλλικράτειας της Ανατολικής Θράκης στη σημερινή Τουρκία. Μετά τη Μικροασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, οι κάτοικοι της παλιάς Καλλικράτειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στη Χαλκιδική. Μαζί τους όμως έφεραν κάτι πολύτιμο, τον πολιτισμό και τη μουσική τους. Η μουσική της Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ όμορφη και είχε ξεχωριστές μελωδίες και ρυθμούς που δεν υπήρχαν αλλού. Παιζόταν με προδοσιακά όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και το βιολί και έδειχνε πολλά συναισθήματα όπως χαρά, λύπη και νοσταλγία.

Πρώτοι πρόσφυγες προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανά τα έθιμα που είχαν μάθει από τους γονείς και τους παππούδες τους. Στους γάμους, στα πανηγύρια και στις μεγάλες γιορτές, η μουσική είχε πάντα ξεχωριστή θέση. Τραγούδια όπως το «Από ξένο τόπο» και άλλα προσφυγικά τραγούδια μιλούσαν για τον πόνο του ξεριζωμού και την νοσταλγία για την παλιά πατρίδα. Μέσα από αυτά τα τραγούδια, οι άνθρωποι ένιωθαν ότι η παλιά Καλλικράτεια δεν είχε χαθεί εντελώς. Παράλληλα, οι χοροί ένωναν τους ανθρώπους. Ο Συρτός και ο Καρσιλαμάς χορεύονταν συχνά. Ο Συρτός χορεύονταν σε κύκλο, ενώ ο Καρσιλαμάς αντικριστά σε ζευγάρια άντρας-γυναίκα, δημιουργώντας ένα αίσθημα ενότητας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: κάτι μαγικό. Το κρατάω σαν να είναι φυλαχτό.
1: Τίποτα πιο στον κόσμο αυτό.
2: Έχω ένα φίλο κολλητό.

0: φιλία που κι αν πας στην καρδιά σου την κρατάς.
1: Και όλη μέρα θα γελάς.
0: Ακόμα και όταν θα πονάς.

0: Πόσο συχνά στρέφουμε το βλέμμα και την προσοχή μας στη ψυχή και τα συναισθήματά μας? Πόσο φροντίζουμε τη ψυχική μας ευημερία?
1: Η ψυχική μας υγεία αφορά το πώς νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιδρούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι η ικανότητα να διαχειριζόμαστε το άγχος, να αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας, να είμαστε λειτουργικοί και να δημιουργούμε σχέσεις με τους άλλους.
2: Δεν είναι απλώς η απουσία προβλημάτων, αλλά μια κατάσταση ισορροπίας που επηρεάζει τη ζωή, τις σχέσεις και τη σωματική μας υγεία.
3: Για πολλούς νέους, τα συναισθήματα γίνονται έντονα και δεν μπορούν να τα ελέγξουν.
0: Το άγχος και η κρίση πανικού δεν εμφανίζονται τυχαία. Είναι σημάδι ότι κάτι μέσα μας χρειάζεται προσοχή και φροντίδα. Όταν μάθουμε να αναγνωρίζουμε τι νιώθουμε και να μιλάμε γι' αυτό, μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να ζητήσουμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε.
4: Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για τη σημασία της ψυχικής υγείας και για το άγχος και τις κρίσεις πανικού, αλλά και για τους πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων που συχνά κατακλείζουν τους νέους.
5: Στη συνέχεια συζητάμε και θέτουμε τα ερωτήματά μας για την ψυχική υγεία, το άγχος και τις κρίσεις πανικού στη σχολική μας νοσηλεύτρια, αναζητώντας απαντήσεις και καθοδήγηση.
0: Πολλά παιδιά της ηλικίας μας παθαίνουν κρίσεις άγχους και πανικού. Πώς μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε?
6: Η διαφορά ανάμεσα στο άγχος και την κρίση πανικού είναι κυρίως στην ένταση, την διάρκεια και τον τρόπο που εμφανίζονται. Το άγχος είναι σταδιακό και συνδέεται με κάποια σκέψη ή κατάσταση. Εμφανίζεται σιγά-σιγά, μπορεί να κρατήσει μέρες ή ακόμη και ώρες και το προκαλεί συγκεκριμένη αιτία με συμπτώματα τα οποία είναι πιο ήπια, όπως είναι η ανησυχία, η νευρικότητα, το σφίξιμο στο στομάχι ή στο στήθος, η ταχυκαρδία, όχι πολύ έντονη, δυσκολία συγκέντρωσης, αρνητικές σκέψεις ότι κάτι κακό θα συμβεί. Η κρίση πανικού είναι ξαφνική και έντονη, χωρίς πάντα προφανή λόγο. Εμφανίζεται απότομα, κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και συνοδεύεται από απώλεια ελέγχου. Τα συμπτώματα είναι η πολύ έντονη ταχυκαρδία, η δυσκολία στην αναπνοή ή αίσθηση ότι πνίγεσαι, ζαλάδα, μούδιασμα και έντονος φόβος ότι θα λιποθυμήσεις.
7: Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις πανικού?
6: Όταν σε πιάνει κρίση πανικού, προσπάθησε να αναπνέεις πολύ αργά. Κράτησε σταθερό το βλέμμα σου σε ένα σημείο ή κλείσε τα μάτια σου. Πάρε αέρα από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κράτησε τον για άλλα 4 δευτερόλεπτα και βγάλε τον αέρα από το στόμα για 4 πάλι δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας αυτό όσες φορές χρειαστεί. Μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από ένα φίλο ή από έναν ενήλικα. Δεν χρειάζεται να αναπνέεις τέλεια, αρκεί να κόψεις το γρήγορο ρυθμό της καρδιάς.
0: Και την κρίση άγχους πώς την αντιμετωπίζουμε?
6: Όταν νιώθεις ότι σε πιάνει άγχος, σταμάτα για λίγο και πάρε αργές βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα από αυτό που σε πιέζει. Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι και θυμίσου ότι μπορείς να το ελέγξεις. Κάνε κάτι που σε χαλαρώνει, όπως το να ακούσεις μουσική ή να πας μια βόλτα.
8: Όταν κάποιος παθαίνει κρίση πανικού ή κρίση άγχους, είναι απαραίτητο να μιλήσει με ψυχολόγο?
6: Δεν χρειάζεται πάντα να μιλήσεις με ψυχολόγο, αλλά πολλές φορές βοηθάει. Μία μεμονωμένη κρίση άγχους ή πανικού μπορεί να συμβεί σε πολλούς ανθρώπους και δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως οι κρίσεις συμβαίνουν συχνά, σε εμποδίζουν στο σχολείο ή στην καθημερινότητά σου ή σε κάνουν να φοβάσαι ότι θα ξανασυμβούν, τότε το να μιλήσεις με έναν ψυχολόγο είναι μια πολύ καλή ιδέα.
0: Είναι αλήθεια πως οι έφηβοι έχουν περισσότερο άγχος στην καθημερινή τους ζωή σε σχέση με έναν ενήλικα?
6: Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Οι ενήλικες έχουν περισσότερα προβλήματα, αλλά συνήθως και περισσότερα εργαλεία για να τα διαχειριστούν. Εσείς ως έφηβοι νιώθετε το άγχος πιο έντονα στο σώμα και δυσκολεύεστε να το ελέγξετε, γιατί ο εγκέφαλός σας είναι ακόμη σε ανάπτυξη και οι ορμόνες σας αλλάζουν συνέχεια.

0: εφηβεία προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είσαι, πού ανήκεις, αν σε αποδέχονται και αν είσαι αρκετός. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Τα social media δείχνουν μόνο τις καλύτερες στιγμές των άλλων, τέλειες παρέες και ζωές, και αυτό μπορεί να σε αγχώνει ακόμη περισσότερο. Το σχολείο, οι βαθμοί, οι εξετάσεις και οι προσδοκίες των γονιών και των καθηγητών δημιουργούν ένα καθημερινό άγχος, σαν ένα μικρό βάρος που κουβαλά συνέχεια.
1: Πόσο σημαντική είναι η ψυχική μας υγεία και πώς μπορεί να μας επηρεάσει την καθημερινότητά μας?
0: Η ψυχική μας υγεία μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μας. Όταν νιώθουμε καλά και έχουμε ισορροπία, μπορούμε να συγκεντρωθούμε στο σχολείο, να έχουμε καλές σχέσεις με φίλους και οικογένεια και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Όταν όμως η ψυχική μας υγεία δεν είναι καλή, μπορεί να νιώθουμε θλίψη, άγχος ή θυμό, να κουραζόμαστε εύκολα ή να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει όλη την καθημερινότητά μας.
2: Όλα τα άτομα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις κρίσεις?
0: Όχι. Όλοι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τις κρίσεις με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι μπορεί να ηρεμούν πιο γρήγορα, άλλοι να χρειάζονται βοήθεια από φίλους ή ενήλικες ή από κάποιον ειδικό. Κάποιοι χρησιμοποιούν τεχνικές αναπνοής, άλλοι χρειάζονται χρόνο ή ηρεμία. Το σημαντικό είναι να βρεις τι δουλεύει καλύτερα για σένα. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος.
1: Όταν έχεις αρκετό άγχος, υπάρχει πιθανότητα λιποθυμίας?
0: Ναι, όταν έχεις πολύ έντονο άγχος ή κρίση πανικού, μπορεί να νιώσεις συμπτώματα σαν λιποθυμία, όπως ζαλάδα, αδυναμία ή αίσθημα ότι θα πέσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα σου αντιδρά στο στρες και αλλάζει προσωρινά η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνοή σου.
3: Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το στρες, τον θυμό και την οργή μας όταν είμαστε έφηβοι?
0: Όταν νιώθεις θυμό, οργή ή στρες, πάρε βαθιές ανάσες. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα και κάνε κάτι που σε ηρεμεί, όπως περπάτημα, μουσική ή να μιλήσεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Το σημαντικό είναι να ηρεμήσεις πριν τα συναισθήματά σου ξεφύγουν.
1: Πριν κλείσουμε, ας θυμόμαστε όλοι κάτι σημαντικό. Το άγχος και η κρίση πανικού δεν μας ορίζουν. Είναι εμπειρίες που περνούν πολλοί άνθρωποι, ακόμη και αν δεν φαίνεται. Το να μιλάμε, να ζητάμε βοήθεια και να φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι πράξη δύναμης, όχι δυναμίας. Αν σήμερα κάποιος που μας ακούει νιώθει ότι δυσκολεύεται, δεν είναι μόνος. Υπάρχει βοήθεια, υπάρχει κατανόηση και υπάρχει ελπίδα. Να φροντίζετε
4: τον εαυτό σας και όχι τον άλλον. Breakfast in school.

Μέσα στα φύλλα σου να κρύβεσαι. Σαν το φίδι να κουρνιάζεις. Σε ερωτεύτηκα και γεύτηκα. Το λευκό σου σώμα ήταν το βλέμμα σου στο βλέμμα μου. Τα χείλη μου στο στόμα.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Διαδίκτυο. Ναι ή όχι.
7: Βεβαίως ναι.
8: Πόσο όμως.
9: Εκφοβισμός.
7: Μπλοκ.
10: Παρενόχληση.
9: Μπλοκ.
7: Ταπείνωση.
6: Μπλοκ.
9: Αναστάτωση.
10: Μπλοκ.
6: Προστατεύω τα δεδομένα μου.
10: Και των άλλων φυσικά.
9: Νιώθεις ότι κάποιος ενοχλεί.
7: Μην απαντάς.
10: Ξέχνα.

0: Καλημέρα σας. Θα μιλήσουμε σήμερα μαζί με τη συγγραφέα για τον Άγιο Χριστόφορο. Ήταν πολύ άσχημος, αλλά είχε πάρα πολύ καλή ψυχή. Δεν τον αγαπούσαν πολύ, πέρασε πολλά μαρτύρια, αλλά δεν τα φοβήθηκε. Όταν ήταν λίγο πιο νέος, έπαιρνε στους ώμους του τους ανθρώπους και τους πέρναγε από την άλλη όχθη του ποταμού. Και μία μέρα ο Άγιος Χριστόφορος εκεί ήταν μία βροχερή μέρα και άκουσε ένα παιδάκι να κλαίει έξω. Το πήρε και πήρε ένα ξύλο και μπήκε μέσα στο ποτάμι αγκαλιάζοντας το από τους ώμους και στηριζόταν πάνω στο ξύλο ο Άγιος Χριστόφορος. Μόλις το πέρασε στην όχθη του ποταμού, το παιδάκι του είπε ότι είναι ο Χριστός και μόλις ανέβασε το Χριστό πάνω στην πλάτη του. Γιατί ήταν τόσο βαρύς ο Χριστός, ήταν σαν να σηκώνει έναν πολύ μεγάλο άντρα. Γιατί είχε πολύ δύναμη ο Χριστός. Εκείνη την ώρα που το είπε, εξαφανίστηκε και όλο το παιδάκι. Ο Άγιος Χριστόφορος έκανε πολλά θαύματα. Μία μέρα ήρθαν πολλοί στρατιώτες και για να τον πολεμήσουν. Όμως οι στρατιώτες πήγαν εκεί πέρα και του είπαν: «Αν μας μοιράσεις αυτή την μπουκιά ψωμί, θα σε ακούσουμε και θα μας καθοδηγείς». Ο Άγιος Χριστόφορος προσευχήθηκε και το ψωμί πολλαπλασιάστηκε και έτσι οι στρατιώτες χόρτασαν και περίσεψε κιόλα. Έτσι ακολουθούσαν για πάντα τον Άγιο Χριστόφορο. Αυτή σήμερα η γιορτή είναι σημαντική, είναι ένας πολύ σημαντικός Άγιος. Είπε κάποια λόγια για σήμερα που εμείς εδώ το γιορτάζουμε.
1: Και μιλούσε για μας, όπως είπε και ο κύριος Σπύρος από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και χρόνια πολλά σε όλους τους Χριστόφορους.
2: Ακούτε European School Radio.
3: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Και τώρα θα ακούσετε το τραγούδι «Η Ρότα της Φιλίας».

0: European School Radio. Rimanete συντονιστάτε.
1: Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάτριες. Το σημερινό θέμα της εκπομπής μας αφορά τη φιλία. Η φιλία δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, αγάπη. Αμοιβαία συναισθήματα που πηγάζουν από την καρδιά. Τι είναι για σας φιλία? Αναμένουμε τη γνώμη σας, αγαπημένοι μας φίλοι. Παρακαλώ, για να ακούσουμε τη φίλη μας τι έχει να μας πει.
2: Πιστεύω ότι όσον δυνατός και αν είναι ένας άνθρωπος, πάντα θα νιώθει την ανάγκη να βασιστεί σε κάποιον, να μοιραστεί μαζί του τις λύπες, τις χαρές του. Όταν ήμουν παιδί, αναγκαστήκαμε να φύγουμε από τη χώρα μας λόγω πολέμου. Τα αφήσαμε όλα πίσω. Το σπίτι μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας. Όταν ήρθα στη νέα μου πατρίδα, η ζωή ήταν τέλος διαφορετική. Ανθρώποι με διαφορετικές θρησκείες και πεποιθήσεις.
1: Στη νέα σας πατρίδα, κάνατε καινούριους φίλους?
2: Την πρώτη μέρα του σχολείου ήμουν ενθουσιασμένη και φοβισμένη ταυτόχρονα. Μόνο μια ερώτηση υπήρχε στο μυαλό μου. Θα αποκτήσω νέους φίλους? Στην αρχή δυσκολεύτηκα. Όλα όμως άλλαξαν. Τώρα πια δεν νιώθω διαφορετική.
1: Τελικά αποζημιώθηκες με νέους φίλους?
2: Ναι. Για εμένα, η φιλία είναι μια ζεστή αγκαλιά που με προστατεύει από μέρες κρύες και σκληρές. Μου άνοιξαν το δρόμο προς τη δική μου Ιθάκη. Με έκαναν να ονειρεύομαι.
1: Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους ακροατές μας?
2: Η φιλία είναι ένας μεγάλος θησαυρός. Κρατήστε τον για πάντα.
0: European School Radio. Ρημανέτε συντονιστάτε.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Africa.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν είναι ατύχημα, είναι η ώρα της κρίσης. 50 ψυχές ζητάνε απαντήσεις. Μια διαδρομή ρουτίνα, μια επιστροφή στο σπίτι. Έγινε μαύρη είδηση χωρίς κανένα θήτη. Στα τέμπη μοίρα χτύπησε με μίσος και μανία. Το μαύρο πέπλο απλώθηκε, έγινε τραγωδία. Τα κινητά ανάβουν, μα η οθόνη μένει κρύα. Η φράση «μάμα, έρχομαι» χωρίς καμιά ουσία. Δύο τρένα που ταξίδευαν πάνω στην ίδια ευθεία βρισκόνται ξαφνικά σε μια τυφλή πορεία. Η μοίρα στην ενέδρα, η σύγκρουση σφοδρή. Και σβήνουν τα χαμόγελα μέσα σε μια στιγμή.
2: Κραυγής για οξυγόνο βγαίνουν μέσα από τα συντρίμια. Ροές παραδομένες, τα σίδερα είναι αγρίμια. Και μέσα από το βαγόνι, μια φράση σαν γροθιά. Βοήθεια, βοήθεια, ραγίζει την καρδιά. Σιδέρο παγωμένο και από πάνω του καπνός. Και ο τρόμος κάνει κύκλους, σαν φτερωτός θεός. Εσάς το χάος ακούγεται και εγώ σε αγαπώ. Και νιώθω να με σφίγγει ο κόμπος στο λαιμό.

0: Εξήματα σαν σκιές, αρχιά χωρίς υπογραφή. Ασφάλως το περίπτωση ζωή σαν αμονή. Μας λένε ήταν λάθος και μετά πρόσωποι. Μα ο λάθος που επαναλαμβάνεται το λες και επιλογή. Και από τότε μας τυχιώνει, το πάμε και όπου βγει. Μια τάκα τραγική διφευγαμένη από τη ζωή.
1: Πάμε και όπου βγει, μεγάλη ηρωνία. Σε μια χώρα που ευθύνη είναι ακόμη ουτοπία. Πάμε και όπου βγει, όχι τέλος ενοχή. Χρειάζεται δικαίωση, όχι άλλη υπομονή.
0: Οι λέξεις βγαίνουν δειλές, σαν βήματα στο χιόνι. Στα μάτια των ανθρώπων, ο πόλος μας ενώνει. Μας θέλουν σιωπηλούς, θα σκύψουμε κεφάλι. Μα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνί πετσάλι. Στις πλατείες και στους δρόμους, όλη η χώρα αγρυπνά. Για εγκλήματα και λάθη που σκοτώσαν τα παιδιά. Και δεν ζητάμε θαύματα, ζητάμε το απλό. Να μην βαφτίζεις τύχη το προβλέψιμο κακό.
1: Μετράει η ευθύνη, όχι μόστρα ή καλή. Μην γίνει καθημερινό το πάμε και όπου βγει. Κι αν τους χαλάει η αλήθεια, ας πονέσει πιο πολύ. Η σιωπή έγινε.

0: βγει. Τι έγινε, στάχτη, τι άνθρωποι. Τώρα γίνεται κραυγή. Και όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει.
1: Κι αν ρωτάς γιατί φωνάζω, θα απαντήσω με οργή.
0: Γιατί κάποτε δεν άκουσαν και ελπίδα έχει χαθεί.
1: Θα φωνάζω η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Και η δικαίωση σαν ήλιος μες το άδικο να φέξει.
1: Να μπορείς να παλύνει τον αφόλητο τον πόνο.
0: Και να βρει ο κόσμος πάλι το χαμένο οξυγόνο.
1: Η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Το χαμένο οξυγόνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
3: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας με θέμα το social detox. Ζούμε σε ένα κόσμο ειδοποιήσεων, ατελείωτου scroll και σύγκρισης. Πόσο από αυτό το επιλέγουμε πραγματικά και πόσο από αυτό μας ελέγχει. Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε για την εμπειρία του να κλείνεις για λίγο τα social. Όχι ως τιμωρία, αλλά ως δώρο στον εαυτό μας. Συστάμε για το φόβο ότι θα χάσουμε κάτι για το άγχος των likes, για την πίεση της τέλειας εικόνας και για το πώς είναι να ξαναβρίσκεις χρόνο για φίλους, για χόμπι και για ηρεμία.

0: Μήπως και σένα σου είναι γνωστή αυτή η ήχη?
1: Στις μέρες μας, οι νέοι έχουν χάσει εντελώς την επαφή με την πραγματικότητα, επιλέγουν άλλους τρόπους επικοινωνίας και δεν εκφράζουν τα συναισθήματά σωστά. Πάμε να δούμε κάποια ζωντανά παραδείγματα, ακούγοντας πραγματικές συζητήσεις νέων. Λέτε, το Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο στο κέντρο που πήγαμε. Πήγαμε εκεί πέρα, φάγαμε κάτι πίτσες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς περάσατε?
2: Εγώ ήμουν σπίτι, η αλήθεια είναι. Πήγα, έκανα, είχα ραντεβού για νύχια. Μετά πήγα σπίτι και βγήκαμε για καφέ με τους γονείς.
3: Εγώ είχα κούρεμα.
1: Αμάν.
3: Λοιπόν.
1: Εντάξει, παιδιά, φτάνει λίγο με το κινητό. Έχουμε λίγο αποσυνδεθεί από την
2: Η
1: πραγματικότητα.
2: αλήθεια είναι και εμένα με έχει ζαλίσει. Συνεχώς έρχονται ειδοποιήσεις από TikTok, μηνύματα, Instagram. Δεν μπορώ να ησυχάσω.
1: Εσύ, γιατί δεν κάνω τρόπο αποξήνωση?
3: Το σκέφτομαι, το έχω συγχαθεί αυτόν τον ήχο, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Ξέρετε, το digital detox είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για μας, γιατί περνάμε αμέτρητες ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, χωρίς να βλέπουμε για κάτι ουσιαστικό. Αλλά χάνουμε τόσες ώρες από τη ζωή μας που θα μπορούσαμε να είμαστε με τους φίλους μας, να περνάμε όμορφα και στην τελική χάνουμε χρόνο και από ταινίες που θα μπορούσαμε να βλέπουμε και από παρέες που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δουλειά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
2: Ουσιαστικά το κινητό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, γιατί αυτό που είπες, όντως σπαταλάμε χρόνο σε ανούσια πράγματα και μας αποσπάνε, ας πούμε, από το διάβασμα, από άλλες δραστηριότητες που έχουμε. Και πιστεύω άμα κάναμε digital detox θα μας βοηθούσε, πιστεύω.
1: Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
3: Σβήνω το ξυπνητήρι και στέλνω τα μηνύματα που δεν έχω απαντήσει.
1: Καλά καλά δεν έχεις πλύνει το πρόσωπό σου και πιάνεις το κινητό σου. Δεν είναι λίγο λάθος αυτό?
2: Είναι, η αλήθεια είναι. Έχει γίνει η προέκταση του χεριού μου πλέον.
1: Έχεις χάσει την επικοινωνία με τους φίλους σου?
2: Η αλήθεια είναι όχι τόσο πολύ, γιατί επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων ή κλήσεις. Ας πούμε και με δύο φίλες που έχω εκτός του χωριού. Με βοηθάει να επικοινωνήσω με αυτές. Δεν επικοινωνούμε και πάρα πολύ συχνά βέβαια, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας αυτός.
1: Στο προσωπικό κομμάτι θεωρείς έχει χαθεί η επαφή από κοντά?
3: Εγώ πιστεύω πως έχει ελαττωθεί η face-to-face συζήτηση και ειδικά με άτομα που δεν γνωρίζεις τόσο καλά και ξεκινάς τώρα να συζητάς από μηνύματα. Από κοντά είναι πολλές οι φορές που δεν ανταλλάσσεις ούτε ένα γεια και είναι κάπως περίεργο αυτό και το νιώθω πάρα πολύ και με ενοχλεί όταν το αντιλαμβάνομαι.
1: Εσείς ρε παιδιά, δηλαδή βγαίνετε έξω, περνάτε ωραία και βλέπετε.

0: κάποιον που μπορεί να σας αρέσει, είτε σαν φίλος, είτε σαν κάτι ερωτικό, αλλά δεν το προσεγγίζετε ποτέ γιατί φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει τόσο φόβος, μήπως φταίει όντως το κινητό και δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επηρεαστεί πολύ και είμαστε συνήθως στο να στέλνουμε μηνύματα παρά να μιλάμε face to face. Αυτό που είπες, όταν πας και γνωρίζεις ένα άτομο πρώτη φορά και θες να τον προσεγγίσεις κάπως, μην μπορείς να πας να του μιλήσεις.
2: Και η πρώτη κίνηση που αν θα την κάνεις θα είναι να του ζητήσεις ή τον αριθμό του τηλεφώνου του ή το προφίλ του στο Instagram αντί να πιάσεις κουβέντα μπροστά εκείνη τη στιγμή.
0: Θεωρείτε ότι τα παιδιά το επιλέγουν αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον αυτά τα skills, τα κοινωνικά?
2: Πιστεύω δεν έχουμε και κάποιο πρότυπο, να το πω έτσι, για να μας καθοδηγήσει γιατί ακόμα και οι γονείς μας πολλές φορές είναι συνέχεια μπροστά από το τηλεφώνου κινητού. Οπότε στην ουσία μας παρασύρουν.
1: Δεν μας παρασύρουν μόνο οι γονείς, μας παρασύρουν και οι influencers μέσω από τα social media, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο που τα έχουν κάνει edit και ουσιαστικά βλέπουμε αυτό που θέλουν αυτοί να βλέπουν, όχι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
0: Εσείς, εγώ πολλές φορές όταν πάω να ανεβάσω κάτι, φοβάμαι μην τυχόν αυτό που ανεβάσω κατακριθώ γιατί δεν ταιριάζει ακριβώ αυτά τα πρότυπα τα οποία βλέπουμε. Ή πολλέ φορέ όταν βλέπω ένα άτομο το οποίο θέλω να προσεγγίσω από social media, βλέπω στην πραγματική ζωή πώ είναι και κάπω σαν να ξενερώνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
2: Άρα τι προτείνεις να κάνουμε?
1: Digital detox!
2: Η αποσύνδεση από τη ψηφιακή ζωή δεν είναι να αποκλείσουμε τελείως την τεχνολογία από τη ζωή μας, αλλά να βάλουμε μέτρα και όρια στον εαυτό μας. Ο κόσμος έξω είναι γεμάτος νέες εμπειρίες και δραστηριότητες που μας περιμένουν. Λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, τις παρέες μας, νέες στιγμές και ίσως τελικά το digital detox για λίγο δεν είναι τόσο κακή ιδέα.
0: Γι' αυτό καλό θα ήταν να πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να αρχίσετε να αγαπάτε τα κομμάτια του εαυτού σας, να μην κοιτάτε τόσο τα πρότυπα τα εξωτερικά και χτίστε ένα δικό σας πρότυπο, όμορφο με τα δικά σας χρώματα.
2: Πριν κλείσουμε, θέλουμε να σας αφήσουμε με μια σκέψη. Δεν σας λέμε να πετάξετε το κινητό σας. Δεν σας λέμε να φύγετε από την τεχνολογία. Σας λέμε απλώς να κάνετε λίγο χώρο για εσάς.
3: Να δοκιμάσετε ένα μικρό digital detox. Μισή ώρα χωρίς οθόνη, μία βόλτα χωρίς ακουστικά, μία κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς ειδοποιήσεις. Γιατί εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε, αληθινά, όχι με emoji. Υπάρχουν στιγμές που δεν χωράνε σε stories και σχέσεις που δυναμώνουν μόνο όταν κοιταζόμαστε στα μάτια. Αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι η χρήση του κινητού, του διαδικτύου ή το social media γενικά σας πιέζει, αν νιώσετε ότι χάνετε τον έλεγχο ή απλώς θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι και φορείς που είναι εκεί για σας. Η γραμμή βοήθειας για παιδιά και εφήβους, SOS 1056, από το χαμόγελο του παιδιού. Η γραμμή συναισθηματικής υποστήριξης 116 123, όλο το 24ωρο. Και το ΚΕΘΕΑ το 1114 για θέματα εξαρτήσεων και υποστήριξη.
3: Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Ίσως τελικά η πιο σημαντική σύνδεση να μην έχει Wi-Fi, αλλά παρουσία, φωνή και αληθινό ενδιαφέρον. Κλείσε για λίγο την οθόνη. Άνοιξε τον κόσμο γύρω σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο μας. Κάντε μια...

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να μπω με ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν δίνω το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τον κωδικό μου και τις φωτογραφίες μου. Τα κρατάω κρυφά για μένα.
4: Αν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, το λέω στους γονείς μου στη στιγμή.
3: 11 νηπιαγωγείου χείου.
5: Ένα κοινωνικό μήνυμα από το πρώτο γυμνάσιο Γέρακα. Radioholics.

0: Στα μικρόφωνα, Θοδωρή Αγιούμπη, Νίκος Μαΐδης. Στίχη, Radioholics. Μουσική, Jesse Blue. Ηχοληψία, Νικολέτα Τοντόροβα.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα.
2: Βοήθα και κάμε να ακουστεί.
3: Σ' όλης της γης τα πλάτη.
2: Είναι η αγάπη δυνατή.
4: Στο μίσος βάνει κράτη.
2: Βοήθα και κάνε το καλό.
4: Στα νύμπορους ανθρώπους.
2: Μα χάσε πάντα σεβαστός.
5: Σ' όποιος και αν είσαι τόπος.
6: Μα όσο θες και σέβεσαι
7: τις ανθρώπινες αξίες.
8: Να μη σε νοιάζει αν διαβούν.
9: Μπόρες και δυσκολίες.
10: Γιατί οι ανθρώποι αγαπούν
11: αυτούς που βοηθούν,
12: που τρέχουν και στέκονται
13: σε εκείνους που πονούν.
14: Χαρά σε αυτόν που την κρατεί.
15: Να γρουπιά με μπες.
16: Και δείχνει το παράδειγμα
17: απ' την καρδιά του μέσα.
3: Ποτέ το μίσος δεν νικά.
18: Και πάρτε το χαμπάρι.
19: Για θα γυρίσει ο τροχός.
18: Και το κακό θα πάρει.
20: Η ανθρωπιά και η ζωή
21: έχουν μεγάλη αξία.
20: Γι' αυτό να μην ανέχεσαι
21: του κόσμου την κακία.
20: Η καλοσύνη και η ανθρωπιά
22: στον άνθρωπο σπανίζει.
23: Κι όποιος μπορεί και τα βαστά,
22: σαφή χαρές αξίζει.
21: Πάλεψε για τα θέλω σου
20: και κλείδωσε τα πρέπει. Γιατί η ζωή είναι μικρή
23: και να τη ζήσεις ντρέπει.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
24: Δεν θέλω να προστατέψω το περιβάλλον. Θέλω να δημιουργήσω ένα κόσμο που το περιβάλλον δεν θα χρειάζεται προστασία.
25: Γιατί να μην μπορούμε να κρατήσουμε τους ωκεανούς μπλε, τη γη πράσινη και τα ζώα ασφαλή.

0: Αν καταστραφεί ο πλανήτης, θα καταστραφούμε κι εμείς. Ας ακυρώσουμε την ημερομηνία λήξης που εμείς βάλουμε.
1: Κρατήσου και μην πετάξεις το σκουπίδι σου κάτω. Μείωσε τα πλαστικά στη ζωή σου.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα
1: σου. Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό, και αν έχει θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομιλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, θα δοκιμάσουν.

0: ονομάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
0: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό, επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
2: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
0: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά?
0: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόκληρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα. Ειδικά για τα ναρκωτικά, παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο, που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
2: Γιατί μας εγχώνει τόσο το «τι θα κάνω στο μέλλον»?
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία, σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
0: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
2: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίας Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όταν κάνουνε πόλεμο, η γη έχει πονόλευμα.
4: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
5: Κι όλο κάνουνε πόλεμο και άντε με το πονόλευμα.
6: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
7: Ενάντια στον πόνο λαιμό, στον πόνο και στον και τον πόλεμο, υπάρχει μια ειρήνη, άνθρωποι πέστε ειρήνη.

0: Πρώτη πολύκη Ηρακλείου, η ψυχούλα, Διονύσης ο Σολωμός. Ο σαν γλυκόπνο δροσά το αεράκι, μέσα σε ανθότοπο, κείο το παιδάκι, την ύστερη έβγαλε αναπνοή. Και η ψυχούλα του, εις τον αέρα, γλίγορα ανέβαινε προς τον εθέρα, σαν λιανοτρέμουλη σπίθα μικρή. Όλα την έκραζαν, όλα τα αστέρια, και εκείνη εξάπλανε δειλή τα χέρια, γιατί δεν ήξερε σε ποιο να μπει. Αλλά να, το έδωσε ένα αγγελάκι, το φιλί αθάνατο, στο μαγουλάκι, που έξαφνα έλαμψε σαν την αυγή.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νικούν.
1: Μοιάζομαι, δεν κοροϊδεύω.
2: Η αγάπη δεν χαράει ποτέ.
1: Νιώθουμε καλά όταν αγαπάμε.
0: Με φίλους, γινόμαστε δυνατοί.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath. Yeah.

0: πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Δεν φανταζόμουν τι θα γινόταν εκείνο το βράδυ. Ήθελα απλώς να δω τη μαμά μου.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα από τη Μουσική Ραδιενέργεια, τον ραδιοφωνικό σταθμό του 6ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων.
0: Στο μικρόφωνο η Νάσια και ο Νίκος.
1: Σήμερα μιλάμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις δεξιότητες που θα μας οδηγήσουν στο αύριο. Αν είσαι στο σημείο που προσπαθείς να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, ποια κατεύθυνση να πάρεις ή απλώς νιώθεις λίγο χαμένος μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, τότε το επεισόδιο είναι για σένα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις δεξιότητες του μέλλοντος, τι ζητάει η αγορά, πώς αλλάζει η δουλειά γύρω μας και κυρίως πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, αλλά να είμαστε μέσα σε αυτές.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η επίσημη εικόνα των αριθμών δείχνει μία τάση βελτίωσης στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Μείωση της ανεργίας, νέες θέσεις εργασίας, ειδικά σε τομείς όπως η τεχνολογία, ο τουρισμός, η ενέργεια και η εκπαίδευση.
1: Όμως, μια προσεκτική ανάγνωση της πραγματικότητας αποκαλύπτει σημαντικές αδυναμίες.
0: Μεγάλο μέρος των νέων θέσεων αφορά τη μερική ή την εκπεριτροπή σε απασχόληση. Πολλοί εργαζόμενοι καταγράφονται ως απασχολούμενοι, ενώ στην πραγματικότητα αμείβονται με μισθούς που δεν καλύπτουν το κόστος ζωής. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, οι θέσεις εργασίας είναι εποχικές και κατά συνέπεια προσωρινές. Αυτό δημιουργεί μια ψευδέστηση ανάπτυξη το καλοκαίρι, η οποία καταραίει τους χειμερινούς μήνες.
1: Επιπλέον, εντείνεται το φαινόμενο του brain drain, το οποίο αναδεικνύει και την αναδυστυχία δεξιοτήτων. Πράγματι, ενώ λέγεται ότι ανοίγουν θέσεις στην τεχνολογία, η Ελλάδα όλο και περισσότερο χάνει εξειδικευμένο προσωπικό προς το εξωτερικό.
0: Πρόβλημα δημιουργεί επίσης το χάσμα ανάμεσα σε αυτά που διδάσκει η εκπαίδευση και αυτά που ζητάει η αγορά. Με αποτέλεσμα, πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας να μένουν συχνά κενές ή να καλύπτονται από άτομα με χαμηλότερα προσόντα.
1: Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και γενικά το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα μας, προκαλούν σύγχυση σε εμάς, τους νέους, οι οποίοι νιώθουμε ότι δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Όχι γιατί δεν έχουμε ικανότητες, αλλά γιατί δεν ξέρουμε ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. Και κάπου εκεί μπαίνει ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Ξέρεις, πολλοί νομίζουν ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι απλώς ένα τεστ στο σχολείο, να πατήσεις μερικές απαντήσεις και να σου πει πού ταιριάζεις. Αλλά δεν είναι αυτό. Ο πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας. Είναι να σταματήσεις για λίγο να σκεφτείς.
0: Τι μου αρέσει πραγματικά, τι με κινητοποιεί, τι αξίες έχω, πού νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω.
1: Και μετά να κοιτάξεις έξω.
0: Ποιοι τομείς αναπτύσσονται, ποιες δουλειές έχουν προοπτική, πώς μπορώ να συνδέσω αυτό που είμαι με αυτό που ζητάει η αγορά.
1: Αυτός είναι ο πυρήνας του επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν είναι να βρεις μια δουλειά. Είναι να βρεις μια κατεύθυνση ζωής που σε εκφράζει και έχει νόημα για σένα και για τον κόσμο γύρω σου. Όμως, πόσο εύκολο και μάλιστα πόσο αποδεκτό είναι να κάνεις αυτό που θέλεις. Πάνω σε αυτό έχουν κάτι να μας πούν η Εμέλεια και η Ελένη. Κορίτσια, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Εμέλεια, για πες μου, είχες μια κουβέντα με τη μητέρα σου πρόσφατα.
2: Ναι, τόλμησα να πω τι θέλω να κάνω μετά το σχολείο. Αφήστε, η αντίδραση κλασικής Ελληνίδας μάνας. Ήταν και η Ελένη παρούσα, να σας παίξουμε μάνα και κόρη να πάρει τη γεύση.
1: Εννοείται.
3: Για έλα εδώ εσύ. Τι θα κάνεις όταν τελειώσεις το λύκειο, αποφάσισες ή μπα.
2: Εννοείται, αλλά δεν σου λέω, έκπληξη.
3: Άσε τις βλακίες και πες μου να δω τι αποφάσισες.
2: Μάντεψε.
3: Γιατρός, είναι ωραίο επάγγελμα, έχει και λεφτά. Με την ποδιά να φροντίσεις ορόφους. Καλά ακούγεται.
2: Τι λες, μήπως θες και κάτι συγκεκριμένο.
3: Α, ναι, παιδίατρος. Θα συναστρέφεται συνέχεια με μικρά παιδιά. Καλό δεν ακούγεται.
2: Ναι, να ουρλιάζουν μέσα στα αυτιά μου όταν βλέπουν εμβόλιο είναι ό,τι καλύτερο. Δεν μας παρατάς.
3: Για να σκεφτώ. Α, δικηγόρος. Να βοηθάς τους ανθρώπους να λύνουν τα προβλήματά τους.
2: Μα σοβαρά τώρα. Δεν μπορώ τον εαυτό μου να πείσω.
3: Ε, τότε δασκάλα. Το όνειρό μου. Να δίνεις στα παιδάκια τις πρώτες βάσεις.
2: Ναι, να τους βάζω 10 και αυτοκολλητάκια. Δεν γίνομαι καλύτερα αστροναύτης, να πάω σε άλλο πλανήτη να γνωρίσω εξωγήινους.
3: Καλά, καλά. Αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, πες μου εσύ.
2: Άντε, να το πάρει το ποτάμι. Αποφάσισα να γίνω οικολόγος. Να φροντίζω τα ζώα, τα πουλιά, να σώζω το περιβάλλον και να πηγαίνω από μέρος σε μέρος να φωνάζω. Μη σκοτώνετε τα ζώα, μη καταστρέφετε το περιβάλλον.
3: Τι, εγώ σε μεγάλωσα για να τρέχεις από εδώ και από εκεί. Μήπως και σωθούν τα ζώα. Δεν είσαι με τα καλά σου. Εγώ οικολόγο δεν σε κάνω. Βγάλ το μυαλό σου. Κάτι καλύτερο.
2: Είπαμε όχι.
3: Ξανασκέψου το. Υπάρχουν τόσες επιλογές.

0: ιατρικό λόγο. Η κόρη του Μπακάλι έγινε κτηνίατρος. Η κόρη του κ. Βασίλη στη γωνία έγινε φαρμακοποιός. Μέχρι και ο γιος του Φούρναρη στο άλλο τετράγωνο έγινε δάσκαλος. Και εσύ οικολόγος. Τεπογλώσσια, Χριστέ μου.
1: Καλά, μάνα, με σένα δεν βγάζω άκρη. Παράτα με λοιπόν, αντιγιά.
0: Θα με πεθάνεις εσύ, αλλά όχι, δεν θα σου περάσει.
2: Εντάξει, κορίτσια, ήσασταν πολύ περιστατικές.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Skills.
3: Κακά τα ψέματα. Αλλά χωρίς digital πλέον δεν πας πουθενά.
1: Είτε είσαι σε τουρισμό, είτε γραφίστας, είτε έχεις δικό σου μαγαζί, το κινητό και τα digital εργαλεία είναι πρόκειται του χεριού σου.
2: Ακριβώς. Δεν είναι πια κάτι έξτρα, είναι το νέο βασικό. Όπως τα αγγλικά παλιά. Και το καλύτερο, τα μαθαίνεις παντού. YouTube, δωρεάν courses, αρκεί να έχεις όρεξη να το ψάξεις λίγο και να πειραματιστείς.
1: Ναι, αλλά δεν φτάνει μόνο το tech. Με τα soft skills τι γίνεται? Αν δεν ξέρεις να μιλάς, να ακούς ή να δουλεύεις σε ομάδα, το βιογραφικό σου μένει ορφανό. Οι εργοδότες ψάχνουν άτομα που λύνουν προβλήματα, όχι ρομπότ που δεν συνεννοούνται.
2: Πες τα Ρενάσια, αν είσαι γκρινιάρης και δεν μπορείς να συνεννοηθείς με άνθρωπο, όσο καλό κώδικα για γράφεις, η ομάδα θα σε στέλνει για καφέ και θα ξεχάσει να σου πει που πήγε.
1: Ναι, η επικοινωνία και η ομαδικότητα είναι που κάνουν τη διαφορά.
2: Όπως και η κριτική σκέψη. Με τόσα fake news, αν πιστεύεις ό,τι διαβάζεις, στο τέλος θα νομίζεις ότι η γη είναι επίπεδη και το 5G φτιάχνει καφέ. Πρέπει να φιλτράρουμε την πληροφορία και να μένουμε πάντα μαθητές.
1: Ωραία τα λες. Και κλείνουμε με το global mindset. Ξένες γλώσσες και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Σήμερα δουλεύεις από το σπίτι σου για το Λονδίνο ή το Τόκιο. Χρειάζεται να ξέρεις να πεις κάτι παραπάνω από
2: Hello, how are you?
1: Πρέπει να μπορείς να σταθείς παντού. Άρα, πού καταλήγουμε?
2: Θα σου πω. Γενικά, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να σου δείξει την κατεύθυνση. Αλλά οι δεξιότητες είναι αυτές που θα σε κρατήσουν σταθερό στο ταξίδι.
1: Γι' αυτό θέλουμε το σχολείο, να ενσωματώσει ψηφιακά εργαλεία.
2: Και δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
1: Αλλά και το κράτος να αλλάξει πολιτικές πρακτικές.
2: Γιατί δικαιούμαστε ικανοποιητικούς μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας. Ώστε οι γνώσεις μας να μετατρέπονται σε πραγματικές ευκαιρίες καριέρας.
1: Ναι, να έχουμε το κίνητρο να μείνουμε και να εργαστούμε στην Ελλάδα.
2: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Οπότε, μην ψάχνεις απλώς τη σωστή δουλειά.
1: Ψάξε τις δεξιότητες που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός, δημιουργικός και χρήσιμος.
2: Για να πιάσουν όμως τόπο, διεκδίκησε ένα σχολείο πράξης και μια εργασία με προοπτική.
1: Αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μουσική
2: που δεν χρειάζεται κριτική σκέψη,
1: αλλά μόνο κέφι.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
8: Μη μαλώνεις και μη κοροϊδεύεις άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.
7: Να είσαι ευγενικός ή ευγενική.
8: Μην κοινοποιείς σχόλια και φωτογραφίες
9: που μπορεί να προσβάλλουν ή να στενοχωρήσουν τους φίλους σου.
10: Δημοτικό σχολείο.
11: Κάτω Καμήλας.
12: Σερών.
13: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε ποιες είναι οι 5 κινήσεις για τη σωστή ανακύκλωση συσκευασιών. Πρώτον, διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό. Δεύτερον, αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. Τρίτον, διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια. Τέταρτον, δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας μέσα σε δεμένες σακούλες. Τα ρίχνουμε χύμα. Πέμπτον, δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στις μπλεκάδες των ανακύκλωσης. Και φυσικά μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης συσκευασιών στους φίλους και στους γνωστούς μας.
14: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
15: Άκατα, μάκατα, σούκου του μπέ. Άτε, πάπε, ντόμινε. Άκατα, μάκατα, σούκου του μπέ. Άμπε, πάμπε,

0: friends are special. A friend is someone special. A friend is someone kind. A friend is someone who is very sweet, who can be hard to find. Lucky for me, I found a friend who never make me blue. The special friend I talk about is none other than you.
1: Ο κολλητός μου με σκέφτεται όλη τη μέρα και μου στέλνει μηνύματα για να βρεθούμε. Αλλά εγώ δεν μπορώ συνήθως και παίζουμε από μακριά παιχνίδια στο ηλεκτρονικό. Ο κολλητός μου είναι πάντα εκεί με τα αυτιά του ανοιχτά για να ακούσει κάθε παράπονο, επιθυμία, ζαβολιά και γνώμη που έχω και με το εύστροφο μυαλό του να μου δώσει συμβουλές. Φυσικά και ξέρει να κρατάει τα μυστικά μου, όπως και εγώ με τα δικά του μυστικά. Συνήθως μιλάμε με τα μάτια, άλλοτε χαμογελάνε πονηρά όταν θέλουν να κάνουμε μια ζαβολιά και άλλοτε τα μάτια μας γίνονται σκοτεινά όταν κάτι μας έχει θυμώσει. Πάντα όμως καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον και είναι πάντα στο πλευρό του.
2: Η Αγγελική με σκέφτεται όχι μόνο άμα είμαστε μαζί, αλλά και όταν είμαστε χωριστά. Και εγώ την σκέφτομαι επίσης στην φίλη μου. Με νιώθει ανά πάσα στιγμή, δηλαδή όταν είμαστε αναχωρημένοι και χαρούμενοι. Άμα είμαστε αναχωρημένοι, έρχεται δίπλα μου για να με υποστηρίξει για ό,τι έχει συμβεί. Και όταν είμαι χαρούμενη, έρχεται δίπλα μου για να μου πει όμορφα πράγματα. Η Αγγελικούσκα μου με καταλαβαίνει ό,τι και αν γίνει. Ακόμα και όταν προσπαθώ να της εξηγήσω κάτι, με καταλαβαίνει, με παίρνει μια καλιά και μου δίνει σωστές συμβουλές. Όταν έχω κολλήσει κάπου, με συμβουλεύει σωστά, έπειτα με αγκαλιάζει και μου λέει να στείλω και σκάμε στο γέλιο. Κάθε μέρα εγώ με την Αγγελική, που ερχόμαστε ή έρχεται στο σχολείο, την περιμένω ή μου περιμένει και όταν έρθω μου παίρνει μια αγκαλιά. Μια στα χαρά γιατί περνάμε πολύ όμορφα και διασκεδαστικά την ώρα μας και το διάλειμμά μας. Απόλαυση γιατί απολαμβάνω όταν είμαστε μαζί και κάνουμε κάτι ενδιαφέρον.
3: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
4: Προστάτευσε τη γη σου, είναι κομμάτι της ζωής σου.
5: Ο πλανήτης που καταστρέφουμε είναι ο κόσμος που κληρονομούμε. Μία φράση η οποία είναι τόσο δυσκολονόητη για εμάς.
6: Η κλιματική αλλαγή υπάρχει και δεν κάνεις τίποτα για να την αντιμετωπίσεις. Μας κυνηγά ενώ εμείς πρέπει να την κυνηγούμε. Σκοτώνουμε τη γη θεωρώντας το αστείο. Κανείς δεν μας ακούει επειδή είμαστε απλά νέοι.
7: Η στάχτη που βλέπεις είναι τα δάση που καίγονται σε δευτερόλεπτα. Αυτά που προσπαθείς να αναπνεύσεις στην ατμόσφαιρα είναι χημικά. Η φύση είναι η ανάσα σου.
8: Το μέλλον μας κλάπηκε και εμείς είμαστε οι κλέφτες.
4: Μη πολεμάς αυτό που σε στηρίζει.
8: Αλλά είμαστε σήμερα εδώ, γιατί οι μεγαλύτερες γενιές δεν είναι.
6: Ήρθε η ώρα να τους καθοδηγήσουμε εμείς, να αγωνιστούμε για εμάς και τις επόμενες γενιές.
5: Σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας, χωρίς εξαιρέσεις και δικαιολογίες.
7: Άνθρωποι, φύση, ζώα, είμαστε ένα. Μην ονειρεύεσαι απλά ένα πράσινο πλανήτη. Κάν το πράξη.
4: Προστάτευσε τη γη σου, είναι κομμάτι της ζωής σου.
3: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Στο σχολείο έχουμε έναν συμμαθητή με διαβήτη. Όχι τον διαβήτη που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κύκλους. Τον ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Αλλά τι είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1?
1: Ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι μια κατάσταση στην οποία το σώμα ενός παιδιού δεν μπορεί να φτιάξει μόνο του την ινσουλίνη. Μια ουσία που βοηθάει την ενέργεια από το φαγητό να μπει στα κύτταρα. Χωρίς ινσουλίνη, η ενέργεια μένει στο αίμα και το παιδί μπορεί να νιώσει κουρασμένο ή διψασμένο. Δεν είναι κάτι που φταίει το παιδί ή οι γονείς του. Απλώς συμβαίνει.

0: Ναι, αλλά πώς γίνει ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1?
1: Ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1 μπορεί να κάνει ό,τι και τα άλλα παιδιά. Να παίζει, να τρέχει, να γελάει και να μαθαίνει. Απλώς χρειάζεται να προσέχει λίγο παραπάνω το σώμα του. Μετράει το ζάχαρό του, κάνει ινσουλίνη και τρώει σωστά, ώστε να έχει ενέργεια και να νιώθει καλά κάθε μέρα.

0: Τώρα μπερδεύτηκα. Τι είναι η ινσουλίνη και γιατί είναι σημαντική?
1: Η ινσουλίνη είναι σαν ένα μικρό κλειδί που ανοίγει την πόρτα των κυττάρων για να μπει μέσα η ενέργεια από το φαγητό. Στο διαβήτη τύπου 1 το σώμα δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το κλειδί. Γι' αυτό το παιδί χρειάζεται να το παίρνει με ενέσεις ή με αντλία. Με την ινσουλίνη το σώμα λειτουργεί σωστά και το παιδί νιώθει δυνατό.

0: Και πώς βοηθάμε έναν συμμαθητή με διαβήτη τύπου 1?
1: Οι συμμαθητές μπορούν να βοηθήσουν με απλούς τρόπους. Να δείχνουν κατανόηση, να μην κοροϊδεύουν ποτέ και να ρωτούν αν χρειάζεται κάτι όταν βλέπουν ότι ο φίλος τους δεν νιώθει καλά. Μερικές φορές το παιδί με διαβήτη μπορεί να χρειαστεί να φάει κάτι γρήγορα ή να ξεκουραστεί λίγο. Η φιλία και η υποστήριξη κάνουν τεράστια διαφορά.

0: Ναι, όμως είναι αρρώστια που κολλάει.
1: Ο διαβήτης τύπου 1 δεν κολλάει και δεν μεταδίδεται. Είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σώμα κάποιων παιδιών. Με τη σωστή φροντίδα, τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, ονειρεύονται και πετυχαίνουν ό,τι θέλουν όπως όλα τα παιδιά.

Η δύναμη της γνώσης και της καλοσύνης είναι πολύ σημαντική. Δεν συμφωνείτε? Όταν μαθαίνουμε για το διαβήτη τύπου 1, γινόμαστε πιο έτοιμοι να βοηθήσουμε και να δείξουμε καλοσύνη. Η γνώση μας κάνει καλύτερους φίλους και συμμαθητές. Κάθε παιδί αξίζει να νιώσει ασφαλές, αποδεκτό και δυνατό στο σχολείο του.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στις 2 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού.
4: Το bullying είναι πολύ άσχημο. Είναι όταν ένα παιδί είναι μόνο του λόγω ενός άλλου παιδιού που διαδίδει άσχημα ψέματα, δηλαδή το κοροϊδεύει και γενικώς κακομεταχειρίζεται τον άλλον με σωματική ή ψυχολογική βία, όπως να χτυπάει κάποιον και να τον πληγώνει, ή παραδείγματος χάρη να κοροϊδεύει κάποιον για κάποιο χαρακτηριστικό του.
5: Είμαστε όλοι μαζί, όλοι δυνατοί.
6: Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε και να ενοχλούμε τους συνανθρώπους μας.
7: Συμπαραστεκόμαστε και υπερασπιζόμαστε τους φίλους μας.
8: Προσέχουμε τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο.
9: Πρέπει να λέμε ό,τι μας συμβαίνει σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε.
10: Επιβλέπουμε τη χρήση του διαδικτύου από μικρότερα μέλη της οικογένειάς μας.
11: Να μην εμπιστευόμαστε κανένα στο διαδίκτυο.
12: Είμαστε μεγαλύτερους και τις αρχές για οτιδήποτε υποπτώ συμβαίνει στο διαδίκτυο.
13: Η συμβουλή μου είναι όταν βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να το πούμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
14: Ο εκφοβισμός είναι ένα κακό γεγονός και κάνει πολλά παιδιά να στεναχωρηθούν.
15: I hate when big children bully the small ones by pushing them around and making fun of them. What do you think?
16: I hate when big kids bully the small one because of his height and make fun of him. What about your opinion?
17: I think bullying and cyberbullying is never going to stop if we don't do something.
18: Thank you.
19: Πρότυπο γέλη Ηρακλείου. Ειρήνη. Σπύρος Κοκκίνης. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν ένα χέρι φιλικό στον ώμο, σαν καλημέρα από φωνές πουλιών και σαν χωριάτικο ψωμί και παραμύθι. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν το χαμόγελο του ήλιου στα περβόλια και σαν προσευχή της μάνας μας και σαν παράθυρο ανοιγμένο στη λιακάδα. Έτσι απλά όπως το γράφουμε. Σαν καμινάδα που σφυρίζει στον αέρα, σαν ιδρωμένο μέτωπο και σαν καμπάνα μυστική του δείπνου. Έτσι απλά θα τραγουδάμε, μέσα από τις άλπιγγες των παιδικών χεριών, για την ειρήνη.
20: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
21: Γεια σας! Ένα φρέντο καπουτσίνο μέτριο σε πλαστικό ποτήρι με πλαστικό καπάκι. Πλαστικό καλαμάκι συσκευασμένο σε πλαστικό θα ήθελα.
22: Δώστε μου τρεις πλαστικές σακούλες, παρακαλώ, για τα ψώνια μου.
21: Το ψάρι έχει ένα πλαστικό κομματάκι μέσα. Δεν το καθάρισες καλά?
22: Σήμερα στην παραλία έφτιαξα ένα κάστρο με την άμμο, αλλά ήταν μαύρη και μύριζε περίεργα.
21: Είδα μια χελώνα σήμερα που ήταν μπλε.
22: Είχε έκθεση ψαριών στην παραλία σήμερα. Έχασες.
21: Γιατί καίγεται όλος ο πλανήτης, δεν κατάλαβα. Ζεσταίνεται.
22: Η γη φωνάζει. Αν χρειαστεί κάτι, θα μας το πει ή θα το καταλάβουμε. Κλαίει με όλες αυτές τις πλημμύρες ή ήταν τυχαίο?
21: Μην ανησυχείτε. Είναι όλο υπό έλεγχο. Οι εξορίξεις θα συνεχιστούν όπως είχαμε σχεδιάσει αρχικά.
22: Όλα θα πάνε καλά.
20: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
23: At the school championships, the supporting team always cheers the players with slogans that strengthen our friendship.
24: Like this one.
25: Give me an F.
26: Fight

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που συνδυάζει μουσική, ιστορία και λογοτεχνία. Θα μιλήσουμε για το τραγούδι Σαράγεβο, τον Magic the Spell. Είμαι η Μάγια και μαζί μου είναι η Μυρτώ. Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά και ανυπομονώ. Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν τα ακούς απλώς, τα νιώθεις. Και έχει και τρομερό ιστορικό βάθος.
0: Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποιοι στίχοι σου έκαναν εντύπωση?
1: Εγώ θα διάλεγα τους «Βαδίζω έως ανέχομαι»,

0: Είναι σαν να περιγράφουν έναν άνθρωπο που έχει κουραστεί να υπομένει, αλλά ταυτόχρονα τον καλούν να αντιδράσει.
1: Ναι, είναι μια εσωτερική πάλι. Από τη μία η παθητικότητα, από την άλλη

0: σου λέει, μην περιμένεις να γίνει το κακό για να μιλήσεις.
1: Η δεύτερη ερώτηση μας πάει στο ιστορικό πλαίσιο. Μήπως γνωρίζεις πότε γράφτηκε το τραγούδι?
0: Αν θυμάμαι καλά, γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 90.
1: Ναι, σωστά. Συγκεκριμένα, τέλη δεκαετίας του 80 και αρχές του 90. Εκδόθηκε το 1993 στο άλμπουμ «Διακοπές στο Σαράγεβο». Μια περίοδος που τα Βαλκάνια έβραζαν. Η Ιουγκοσλαβία ήταν έτοιμη να διαλυθεί και το Σαράγεβο γινόταν το επίκεντρο μίας από τις πιο τραγικές πολιορκίες στην Ευρώπη.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Έχει μια σχεδόν προφητική διάσταση. Είναι σαν να βλέπουν οι δημιουργοί το σκοτάδι που έρχεται.

0: Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Από ποια οπτική γωνία πιστεύεις ότι γράφει ο στιχουργός?
1: Θα έλεγα από τη σκοπιά ενός ανθρώπου που ζει τον φόβο και την αγωνία. Δεν είναι απλώς παρατηρητής, είναι μέσα στην ένταση.
0: Και χρησιμοποιεί πολύ δυνατές εικόνες, προστακτικές, αντίθεσης, έντονο συνέστημα.
1: Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χαλαρά. Σε ταρακουνάει, σε βάζει να σκεφτείς τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει αδιαφορία.
0: Και η τέταρτη ερώτηση αφορά το είδος της μουσικής. Σε ποιο είδος μουσικής θα μπορούσε να καταταχθεί το τραγούδι Σαράγεβο, κατά τη γνώμη σου?
1: Magic the Spell. Ελληνικό ροκ με punk στοιχεία. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει και ένα κομμάτι πολιτισμού, ενώ οι στίχοι του έντονοι που δεν φοβούνται να θίξουν δύσκολα θέματα.
0: Ναι, και το Σαράγεβο είναι χαρακτηριστικό. Έχει ένταση, ρυθμό και μία ομοία αλήθεια που σε χτυπάει κατευθείαν.
1: Είναι από αυτά τα τραγούδια που δεν παλιώνουν, γιατί μιλάνε για πράγματα που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στην ιστορία.
0: Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις με έναν ωραίο τρόπο. Και το τραγούδι αυτό είναι πραγματικά μία αφορμή για σκέψη.
1: Συμφωνώ. Δεν είναι απλώς υλικό για το μάθημα. Είναι μια υπενθύμηση για το τι μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι μένουν σιωπηλοί.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αν σας άρεσε η συζήτηση, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα επεισόδια.
1: Να είστε καλά και να σκέφτεστε ελεύθερα. Τα λέμε στο επόμενο!

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: My voice is the weapon. My future is the prize.
4: In the heart of Europe, where

0: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Όλες οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies, δηλαδή καταγραφή προτιμήσεων του καταναλωτή. Χειρότερο όμως είναι όταν ο καταναλωτής χρησιμοποιεί μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook ή Twitter, όπου εκεί δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον εαυτό του.
2: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: παιδιά, τελείωσαν και οι άθλοι του Ηρακλή.
1: Εγώ σκεφτόμουν αν υπάρχουν σήμερα ήρωες.
2: Υπάρχουν! Οι αθλητές δεν είναι ήρωες.
3: Μα τι σχέση έχουν οι άθλοι του Ηρακλή με τον αθελωτισμό?
4: Ας πάρουμε για παράδειγμα το λιοντάρι της Νέας. Ήταν ένα άγριο ζώο που φόβιζε τους ανθρώπους της εποχής.

0: και οι εθελοντές είναι πάντα εκεί.
1: Γιατί, παιδιά, νομίζετε δεν συμβολίζει και τους φόβους μας? Εγώ είχα ένα άγχος διαλογών με τις θεωρίες προχτές που δεν κοιμήθηκα καθόλου. Και εγώ το ίδιο. Παιδιά, κι εγώ πολλές φορές αγχώνομαι να μην αρρωστήσω ή να μην αρρωστήσει η μάνα μου.
2: Να ξέρετε, και οι γονείς μας είναι εθελοντές. Είναι εκεί για να μας καθησυχάσουν.
0: Όμως υπήρχε και ένας άνθρωπος ακόμα πιο δύσκολο.
1: Ξέρω.
2: Η Λευναία Ύδρα. Ένα τέρας με πάρα πολλά κεφάλια.
3: Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στη Λένη τέρας τρομερό. Κατάπινε ζώα, ανθρώπους και φυτά και ρίμωνε τόπους και νησιά.

Να τα καίνε για καλό.

0: Όντως, κάθε φορά που έκοβε ο Ηρακλής ένα κεφάλι, φύτρωναν δύο.
1: Όπως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνέχεια
2: οι
1: άνθρωποι.
2: Η φτώχεια, οι αρρώσεις, η μοναξιά, τα ατυχήματα.
3: Οι εθελοντές όμως δεν τα παρετούν. Όσο κι αν είναι τα προβλήματα, βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν ξανά και ξανά.
0: Παιδιά, προχτές διάβασα στην εφημερίδα για τη διάσωση των ορειβατών στον Ψιλαρίτη. Ήταν στο χιονισμένο βουνό οι εθελοντές σε αντίξιες συνθήκες.
2: Να σας πω τι μου θυμίζει εμένα η Λερναία Ύδρα. Το διαγώνισμα των μαθηματικών αμέσως μετά το διαγώνισμα της ιστορίας. Και δεν φτάνει αυτό, μας ανακοίνωσε πρωί-πρωί κυρία και ένα τεστ γλώσσα. Όσα και να γράφουμε, πάντα καινούργια ξεπηδούν.
4: Εδώ όμως Γιώργο, δεν μας σώζει κανένας εθελοντής.
5: Έλα ρε παιδιά, είστε εκτός θέματος.
6: Ναι ρε παιδιά, στο θέμα μας.
7: Και μετά ήρθε τα μήλα των Εσπερίδων.

0: Δεν τα πήρε μόνο με δύναμη ο Ηρακλής, αλλά χρειάστηκε βοήθεια, υπομονή και ξυπνάδα.
1: Όπως και εγώ. Προχτές βοήθησα τον κύριο Αριστίδη να μεταφέρει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στο σπίτι του που είναι σε μια μεγάλη ανηφόρα.
2: Μπράβο, Παναγιώτη!
1: Μπράβο. Εγώ να δεις. Έπιασε το παγόρι που του χάρη που έπεσε στο γειτονικό οικόπεδο.
2: Μπράβο, Ιώνα!
1: Κι εγώ βοήθησα ένα πρωτάκι να ανοίξει το μπολάκι του.
2: Μπράβο, Νίκο!
1: Παιδιά, επιστρέφουμε στους άθλους και συγκεκριμένα στον αγαπημένο της Αμαζόνας.

0: Ο Ηρακλής έμαθε να σέβεται τη δύναμή του.
1: Σήμερα αυτό σημαίνει σεβασμός, ισότητα και συνεργασία.
2: Για να καταφέρουμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό και να φωτίσουμε σωστά τον ήρωα Ηρακλή, τον ήρωα Εθελοντή.
3: Συνεργαστήκαμε και σεβαστήκαμε ένας τον άλλον. Όπως άλλωστε κάνουν οι εθελοντές σε κάθε προσφορά τους.

0: τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το επαγγελματικό λύκειο Λαγκαδά για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
2: Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως και αν τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσιο και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, όσο μπορείς.

Carol Ann Duffy από τη συλλογή Σαγίνη. Presents. I snipped and stitched my soul into a little black dress, hung my heart on a necklace, tears for its pearls. My mouth went for a bracelet, gracing your arm. All my lover's words for its dangling charms. And my mind was a new hat, sexy and chic, for a hair of your head on my sleeve like a scrawled receipt. Δώρα. Έκοψα και έραψα την ψυχή μου σε φόρεμα μαύρο και μικρό. Κρέμασα την καρδιά μου σε γιορτάνι, δάκρυα για μαργαριτάρια. Το στόμα μου έκανα βραχιόλι, να σου στολίζει τον καρπό. Τα ερωτόλογά μου η αρμαθιά αντί για φυλαχτά. Και το μυαλό μου καινούριο καπελάκι, σεξι και κομψό. Για μια τρίχα τα μαλλιά σου, στο μανίκι μου πεσμένη, απόδειξη τσαλακωμένη.

0: William Shakespeare, 1564 με 1616. Έφυγε σας σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό, καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα, άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος, κάτι που είναι, ότι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
1: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ρε κορίτσια, τι έγινε με τη Μυρτώ?
3: Γιατί?
4: Τι?
2: Τσακώθηκε με την κολλητή τη.
3: Για ένα γόρι.
4: Δεν θα ξαναμιλήσουνε.
3: Έλα τώρα. Οι αληθινές φιλίες δεν θέλονται τόσο εύκολα.
4: Φιλία.
2: Αληθινή.
3: Τι είπες τώρα?
5: Υπάρχουν αληθινές φιλίες.
6: Τι ψάχνεις ένα καλό φίλο?
7: Να είναι αστείος.
8: Να μην ευριάζει εύκολα.
9: Να είναι ευγενικός.
10: Να είναι ειλικρινής.
11: Να είναι έμπιστος.
12: Να νοιάζεται για το φίλο.
13: Να δείχνει κατανόηση.
14: Να με ανεβάζει ψυχολογικά όταν είμαι στενοχωρημένος.
15: Να έχει χιούμορ.
16: Να είναι γενναιόδορος.
17: Να μιλάς με τους φίλους ελεύθερα.
5: Τίποτα!
18: Αγάπη!
19: Όταν σκέφτομαι έναν φίλο μου, αισθάνομαι ευτυχία.
20: Θα ήρεμη μια κοινοκούρση.
21: Όταν σκέφτομαι τους φίλους μου, νιώθω ενθουσιασμό.
22: Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό
23: χαρά.
22: Είναι η χαρά.
23: Όταν σκέφτομαι τους φίλους μου, νιώθω εμπιστοσύνη. Μπορώ να τους πω πράγματα που δεν μπορώ να πω.
5: Δεν είναι αληθινή η φιλία από τα social media. Δεν υπάρχουν τόσο αυθόρμητα συναισθήματα και εκφράσεις.
24: Δεν ξέρεις τι βρίσκεται πίσω από μια οθόνη.
25: Δεν μπορείς να ξέρεις το χαρακτήρα του άλλου από το ίντερνετ.
5: Ένας άνθρωπος να υποστηρίξει έναν άλλον ψυχολογικά.
22: Μπορεί να σε εκμεταλλευτούνε.
5: Όχι. Όχι.
26: Ναι.
6: Ναι.
5: Όχι.
6: Όχι.
5: Ναι.
26: Κατά τη γνώμη μου, αν υπάρχει θέληση μεταξύ των ατόμων, μπορεί να υπάρχει μια άλλη
27: θέληση.
26: Πρέπει
27: φιλία. Να είσαι αυτό σου για να σε αποδεχτούν οι άλλοι.
28: Συμπληρώνει ένας τον άλλον.
5: Ναι, ναι, περήφανος για αυτό που πετυχαίνω.
28: Να δέχει το ένα στις ατέλειες του άλλου γιατί κανείς δεν είναι.
25: Φιλία για μένα είναι να περνάς καλές στιγμές όμορφα μαζί
5: υπάρχει
25: με τον φίλο.
5: Υπάρχει εμπιστοσύνη πολύ μεταξύ μας.
17: Φιλία για μένα είναι.
5: Οικογένεια.
26: Αφοσίωση.
28: Πίστη.
29: Συμπαράσταση.
30: Ειλικρίνεια.
18: Ευτυχία.
1: European School Radio. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: CSR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

με συγχυρεύουν, σε φωνάζουν, σε φωνάζουν. Η λευκή βάρκα στα ανοιχτά μεθυσμένη.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λοιπόν, παιδιά, ησυχία παρακαλώ. Σήμερα στο μάθημα θέλω να ασχοληθούμε με την εφηβεία. Ησυχία, δεν θα μιλήσουμε, θα ζωγραφίσουμε.
2: Τι εννοεί, τι σου
3: γραφτάζεις,
1: ελάτε ρε παιδιά, σας έχω φέρει χρώματα και υλικά για να σχεδιάσετε. Θέλω να μου χρωματίσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για αυτό που ζείτε τώρα.
4: Λίγο τη σβήστρα, παιδιά, λίγο τη
5: σβήστρα.
4: Ναι, αλλά τα έχετε πάρει όλα τώρα και δεν έχω τίποτα.
1: Ωραία παιδιά, τελείωσε η ώρα. Μαζέψτε τα πράγματά σας και αφήστε τα στην έδρα μου. Μετά βγείτε για διάλειμμα.
6: Καλέ, πας καλά.
7: Σιγά καλέ, μην ανησυχείς, έφυγαν.
6: Ναι, πες μου τότε επιτέλους. Πες μου και τους αγαπημένους σου πίνακες.
7: Αχ, βλέπεις αυτόν εκεί στην άκρη. Αυτόν με το μολύβι. Πόσο όμορφος. Δες τις λεπτομέρειες. Δες πόσο όμορφα έχει αποτυπώσει το συνέστημα, τις σκιές, τις γωμιές. Και δες και αυτόν εκεί. Φαίνεται ο μικρός μεγάλος καλλιτέχνης δεν είχε χρόνο να τελειώσει αυτό το αριστούργημα. Τα χρώματα κυριολεκτικά χορεύουν το ένα με το άλλο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο.
6: Πω, ναι, μα, να, δες και αυτόν εκεί. Εκεί πέρα. Να, δεν ήξερα ποτέ ότι τα χρώματα μπορούσαν να συνδυαστούν έτσι και να προκαλέσουν τέτοιο συνέστημα. Νιώθω πως βγάζει την αυτοπεποίθηση από μέσα μου, σαν να με προκαλεί. Να και εκείνο εκεί. Αφαιρετικός, συμβολικός, απροσδιόριστος. Τα χρώματα είναι τόσο μα, τόσο βαθιά. Δένουν μαζί τους, ασχέτως με το πόσο αντικρούονται.
7: Πανέμορφοι πίνακες, σαν και σένα. Όσο περισσότερο σε κοιτάζω, τόσο πιο πολύ χάνομαι στο απαλό σου κίτρινο. Υπάρχει κάτι τόσο γαλήνιο, τόσο νυφάλιο βαθιά σε σένα.
6: Χαίρομαι που σου βγάζω κάτι τόσο πολύτιμο. Αλλά και εσύ. Και εσύ μου μοιάζεις σαν τον κρυφό εραστή του έρωτα του ίδιου. Αυτό το βαθύ σου κόκκινο κάνει την καρδιά μου να χτυπάει. Κάνει την καρδιά μου να θέλει να αγαπήσει. Κάνει την καρδιά
8: καλά,
6: μου.
8: Καλά, για μας μιλάτε.
9: Μη φωνάζεις, ρε, θα μας ακούσουν.
8: Καλά, απλά είχα περιέργεια.
10: Περιέργεια για ποιο πράγμα ακριβώς. Αφού οι μισοί εδώ πέρα, όπως βλέπουν, έχουν ατερίστα σχήματα και άλλοι μισοί έχουν άκυρα χρώματα. Αν θες να κοιτάξεις κάποιον, κοίτα εμένα. Τουλάχιστον δεν έχω τόσο έντονες ατέλειες.
8: Εντάξει, δεν έχεις και εσύ κάτι ιδιαίτερο. Σιγά τα χρώματα δεν είναι καν καλά ανακατεμένα. Δεν έχουν βάθος και είναι απλοί τυχαίοι συνδυασμοί.
10: Συγγνώμη, αλλά ποιος εδώ πέρα έχει πιο πολλούς συνδυασμούς και πιο πολλά χρώματα από εμένα. Και τι είναι βάθος, γιατί ποιος εδώ έχει βάθος, θες να μου πεις.
11: Εγώ δηλαδή που έχω άνοιξες γραμμές και περίεργα σχέδια, δεν είμαι ενδιαφέρον.
6: Και σιγά τις άνοιξες γραμμές. Και σιγά τα περίεργα σχέδια, ρε παιδιά. Εγώ, προσωπικά, σας θεωρώ όλους ενδιαφέροντες.
7: Εγώ τι να πω, δηλαδή. Είμαι και θα είμαι για πάντα. Μια ημιτελή ζωγραφιά. Ποτέ δεν τους δίνει το χώρο και το χρόνο που πρέπει. Α, εσένα δεν σε τελείωσαν. Δεν το πρόσεξα καν. Έχεις τόσο όμορφες γραμμές. Υπάρχει κάτι τόσο ωραίο στο να μένεις ατελής και...
10: Φυσικά και δεν το πρόσεξες εσύ, αφού είσαι συνέχεια στον κόσμο σου. Συνοιάζει μόνο να βρίσκεις κάτι ρομαντικό σε όλα, πόσο άσκοπο και πόσο παράλογο.
8: Κοίτα λίγο το παρελθόν, πριν ήσουν σαν εμάς και τώρα νομίζω ότι άλλαξε κάτι.
10: Παλιά ήμασταν μικροί και ανέμελοι. Τώρα όμως πρέπει να αποδεχθούμε την πραγματικότητα, παιδιά. Εσύ δηλαδή που κρύβεσαι πίσω από μουντά σχέδια και απλές μολυβιές και προσπαθείς τόσο πολύ να κρύψεις τα χρώματα που έχεις μέσα σου.
8: Τι κι αν κρύβομαι μέσα από βαρετά σχέδια, με απρόσωπες μολυβιές, κρίνεις τους άλλους χωρίς να ξέρεις τι έχουν περάσει. Αλλά πού να καταλάβεις, δεν είχες ποτέ τέτοια προβλήματα. Τουλάχιστον είμαι ένα με τους άλλους τώρα, ακόμα κι αν πρέπει να κρύψω το πραγματικό μου αυτό. Επιτέλους,

0: Πόσο καταπιεστικό είναι το να με υποβαθμίζετε συνεχώς με την κάθε λέξη σας. Πιστεύετε ότι μου αρέσει να ζω κάθε μέρα με το βάρος του άγχους στο λαιμό μου, κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου? Όχι λοιπόν, αλλά κι εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Κλείνετε τα μάτια σας, καλύπτετε τα αυτιά σας, σηκώνετε το χέρι σας, με δείχνετε και με κατακρίνετε γελώντας. Γι' αυτό είμαι αποτέλεσμα στραβών γραμμών. Γι' αυτό κάθε φορά που πάω να τραβήξω μια γραμμή, το χέρι μου τρέμει και η όμορφη αυτή ζωγραφιά καταλήγει σε μια μουτζούρα. Πραγματικά νιώθω λες και δεν με καταλαβαίνει κανείς.
1: Αχ, σε νιώθω. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το απεξέλθεις και να αποδώσεις προσδοκίες των άλλων όταν ζεις σε κόσμο με άγχος. Όπως εγώ, που τώρα, που έχω μπει στην εφηβεία, η ιδιαιτερότητά μου με έχει δυσκολέψει ορισμένα πράγματα στη ζωή μου. Στο παρελθόν, δεν ήταν τόσο φανερό γιατί ήμουν μικρή και δεν είχα πολλές ευθύνες. Αλλά τώρα, τώρα που τα δεδομένα άλλαξαν, ο περίγυρός μου περιμένει να τα κάνω όλα άψογα, χωρίς η κοινωνία να είναι προσαρμοσμένη σε μένα και τις διαφορετικές ανάγκες μου.
2: Σιγά όμως, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αυτό είναι η εφηβεία. Εμένα με έχει ρωτήσει κανείς πώς νιώθω, τι σκέφτομαι, νοιάζεται κανείς για το τι περνάω. Όλοι πιστεύουν πως έχω τρομερή αυτοπεποίθηση και πως είμαι άψογη. Όμως εγώ κρύβω τους φόβους μου πίσω από αυτό. Πολλές φορές βάζω τους άλλους σε δύσκολη θέση γιατί δεν θέλω να βρεθώ εγώ σε εκείνη.
3: Από όσο φαίνεται, όλοι έχουμε το δύναμο σημείο μας και κανείς δεν είναι τέλειος. Τελικά, πολύ περίεργη η περίοδος αυτή για μας.
4: Ίσως πραγματικά, παιδιά, η εφηβεία είναι η στιγμή που η ψυχή ανασένει ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Τι μας τραβάει μπροστά, τι μας κρατάει πίσω.
5: Και οι σκιές που χορεύουν αργά στα όνειρά μας. Οι λέξεις που ψιθυρίζουν χωρίς να τις καταλαβαίνουμε. Το γέλιο που σπάει τη σιωπή. Και η μοναξιά που μοιάζει να μας κρατά τρυφερά το χέρι, σαν να μας καλεί να βρούμε ποιοι είμαστε πριν μάθουμε ποιοι μπορούμε να γίνουμε.
4: Και έπειτα, οι μικρές πληγές που καίνε απαλά, οι νύχτες που μοιάζουν ατελείωτες, αλλά είναι γεμάτες φως, οι φορές που τα δάκρυα ανακατεύονται με το γέλιο και δεν καταλαβαίνουμε, μη τα γνωρίζουμε γιατί. Και η καρδιά που χτυπάει δυνατά και ατάραχα για πράγματα που δεν έχουν ακόμα όνομα, σαν να προσπαθεί απελπισμένα να καταλάβει τον κόσμο και τον ίδιο του τον εαυτό ταυτόχρονα.
5: Και αυτή η καρδιά αγαπά, πληγώνεται, απελπίζεται, νιώθει, νοσταλγεί, ενθουσιάζεται και χαίρεται. Όλα αυτά μονάχα αυτή η μία καρδιά.
6: Άρα, τελικά, τι είναι εφηβεία?
7: Παιδιά, έρχονται!

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μία φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό που τον έλεγαν διαδίκτυο, ζούσε ένας detective τρομερός που τον έλεγαν Μπέλοκ Ντόντ και όλα τα έφερνε στο φως. Τον τελευταίο καιρό οι δουλειές πήγαιναν πολύ καλά. Όλοι είχαν γίνει τόσο απρόσεκτοι που οι υποθέσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Δεν προλάβαινε να σηκώσει κεφάλι. Να, πάλι κάποιος τον φωνάζει.
2: Κέραστε να με, βοήθεια!
3: Ποιος με φωνάζει πάλι, τρέχα λόγω, κάτι σου φοράς συμβαίνει.
4: Μάλιστα κύριε Ντόλμς.
3: Μπέλεκο Ντόλμς, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Κέραστε να με βρήκε μεγάλη συμφορά. Έτσι όπως κλώνασε στο φατσοβιβλίο, είδα κάτι πότες φοβερές. Μου μιλούσε να τις πάρω.
3: Και τους απαντήσετε εσείς?
2: Ότι θα τις πάρω.
3: Ωραία, και πού είναι το πρόβλημα, αφού τα βρήκατε μεταξύ σας?
2: Αυτό ακριβώς, κύριε αστυνόμε.
3: Εντάξει, παρακαλώ.
2: Μάλιστα, κύριε Ντέκτη. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι βαρτές κάποιος τις είχε βάλει να με κοροϊδέψουν.
3: Αχά, κοροϊδά. Ακούω. Γράψε, Λότσον.
4: Γράφω, κύριε Ντόλμς.
3: Συνέχισε, κύριε μου. Τι εννοείται ότι ήταν βαρτές? Ποιος τις έβαλε?
2: Δεν ξέρω, κύριε Ντέκτη. Αν ήξερα, θα τον έπιανα μόνη μου.
3: Ναι, σωστά, συνεχίστε.
2: Και που λέτε οι πότες αυτές, κανονικά έκανα μια περιουσία. Και εγώ τις βρήκα πεύθυνες.
3: Περιττή πληροφορία.
2: Όχι και περί τι, δεν αγοράζω εγώ τι και ότι αγοράζω μόνο ότι είναι σε μεγάλη προσφορά.
3: Καλά, συνεχίζεις παρακαλώ, με έχετε μπερδέψει. Το πρόβλημα ποιο είναι?
2: Το πρόβλημα είναι ότι με παρέσυραν και έβαλα τους κωδικούς της τράπεζας και...
3: Τι και κυρία μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας τα λέω όλα αυτά και να οι παρουσιάσεις και να οι μερίδες και να οι διαλέξεις και τίποτα, τελικά στον τοίχο τα λέω.
2: Δίχα έχετε κύριε Ντόμς, αλλά θα προσέχω από εδώ και πέρα. Τώρα τι κάνουμε?
3: Δεν να σου πω, έτσι όπως τα κάνατε, αλλά τέλος πάντων, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λότσον, μ' ακούς, έλα γρήγορα, πάρε τηλέφωνο την τράπεζα, πες ότι έγινε απάντη με ψάμενα κωδικών από το πατσοβιβλίο και ζήτα να ακυρώσουν την κάρτα. Να βάλουν ότι είσαι αναλογή να υπόπτει για απάτη και να επιστρέψουν τα χρήματα στην κυρία.
2: Wow, κύριε Ντόλμς, μας κακομαθαίνετε, πόσο έξυπνος είστε!
3: Δεν είμαι μόνο έξυπνος, κυρία μου. Είμαι γρήγορος και προσεκτικός.
2: Μάλιστα, κύριε Ντόλμς, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Δεν θα ξαναδώσω τους κωδικούς πουθενά. Ούτε τη κάρτα, ούτε τη τράπεζα, ούτε κάποιον άλλο. Μια φορά την πάτησα. Πολύ κακός ο κόσμος, κύριε Ντόλμς, άτιμη κοινωνία.
3: Να αφήσετε την κοινωνία ήσυχη και να προσέχετε από εδώ και πέρα. Πάμε, Λιότσον, η δουλειά μας εδώ τελείωσε.
4: Μάλιστα, κύριε Ντόλμς.
1: Και κάπως έτσι, άλλη μια υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία από τον διάσημο detective Μπέλοκ Ντόντζ και τον βοηθό του Λιότσον. Το βράδυ έπεσε στη χώρα του διαδικτύου και μέχρι την επόμενη περιπέτεια τα λέμε. Και αν δεν τα λέμε, τα είπαμε. Και όπως λέει και ο κύριος Ντόλμς, προσοχή στους ψαράδες. Δεν ψαρεύουν μόνο ψάρια, αλλά και κωδικούς.
5: Γεια σας, είμαστε τα παιδιά της 4ης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και είμαστε κοντά σας για μια ακόμη φορά με τα νέα του σχολείου μας.
6: Το σημερινό μας θέμα είναι το τραγούδι Open the Borders of Your Heart. Ανοίξτε τα σύνορα της καρδιάς σας.
7: Γράφτηκε από τα παιδιά της 6ης τάξης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Teachers for Europe. Ας τους

0: Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εμείς πάντως νιώθουμε περήφανοι για την προσπάθειά τους.
1: Ήμασταν τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή ήταν η τελευταία μας εκπομπή για τη φετινή χρονιά στη συχνότητα του European Schools Radio.
2: Ραντεβού το Σεπτέμβριο με περισσότερες εκπομπές για το σχολείο και τα ενδιαφέροντά μας. Καλό καλοκαίρι! Γεια σας!
3: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Κάθε φορά που άνοιγα το παράθυρό μου στο μικρό χωριό, έβλεπα τη φύση να πλώνει τον καμβά της με όλη την παλέτα των χρωμάτων.
4: Τώρα ανοίγω το παράθυρό μου και βλέπω πλήθος ανθρώπων με μωρά στην αγκαλιά να ξεδιπλώνουν την παλέτα της ψυχής τους και να ζητούν βοήθεια.
5: Η πατρίδα τους φωνάζει να τρέξουν, να σωθούν, να φύγουν μακριά της.
6: Μάρχαμπα.
7: Γεια σου. Το δικαίωμα της ζωής και της ελευθερίας είναι απαραβίαστο, αναπολωτρίωτο.
8: Η ζωή μου, η κάθε μέρα μου, έχει τον ίδιο ουρανό με τη δική σου.
9: Τον ίδιο ήλιο.
7: Το ξέρεις, το βλέπεις.
8: Όχι εγώ, εμείς.
10: Γιατί

Το γνωστό και το τζάκτο.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα σας! Guten Morgen! Good morning everybody! Είμαστε μαθητές από το Γυμνάσιο Ιστορίου Καστοριάς και σας καλωσορίζουμε στο European School Radio με πολύ κέφια.
1: Η σημερινή μας εκπομπή λέγεται Μικρές Φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
0: Μέσα από μικρές ιστορίες θέλουμε να μοιραστούμε σκέψεις και εμπειρίες από την καθημερινή σχολική ζωή.
2: Διότι το σχολείο μας δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι άνθρωποι, συναισθήματα και στιγμές που μας κάνουν καλύτερους.
0: Μια φωτογραφία τραβήχτηκε για πλάκα, αλλά ανέβηκε, χωρίς να ρωτηθεί αυτός που φωτογραφήθηκε.
1: Γιατί είμαι εγώ εδώ, ποιος τα ανέβασε?
2: Έλα μωρέ, απλά μια φωτογραφία είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ρώτησες πρώτα ότι ανέβηκε.
3: Σε αδίκτυο μια εικόνα μένει.
2: Δεν το σκέφτηκα. Συγγνώμη, θα τη σβήσω.
1: Αυτό ήθελα, να ρωτάμε πρώτα.
0: Πριν ανεβάσουμε κάτι, ρωτάμε.

0: Λίγο,
1: μέσανε.
0: Έλα, μέσανε.
1: Γκο! Α, με χτύπησες. Τρέχουν αίματα. Άνοιξε την πληγή.
0: Στο διάλειμμα ένα παιχνίδι, μια στιγμή απροσεξίας.
2: Ω, συγγνώμη.
1: Το έκανες επίτηδες.
0: Οι φωνές ανεβαίνουν. Οι φίλοι παίρνουν θέση για μάχη μεταξύ τους.
3: Σταματήστε λίγο.
2: Αλήθεια, δεν το ήθελα. Γλίστρισα.
1: Έχω νόψει ότι με χτύπησες, στόχευες.
2: Όχι, συγγνώμη.
0: Μερικές φορές θυμώνουμε πριν ακούσουμε τη γνώμη του άλλου.

0: Να πάρει βγει.
1: Στο διάλειμμα οι μαθητές παίζουν στην αυλή. Λάσπες, χώματα και πολλή ασκέδαση. Το κουδούνι έχει χτυπάει. Μπαίνουν όλοι μέσα και το δάπεδο και οι σχάλες γίνονται όλα χάλια μαύρα.
2: Δεν σε αφήσαμε πίσω μας.
3: Δεν είναι σωστό. Κάποιος θα γλιστρήσει.
1: Οι μαθητές σταματούν και σκέφτονται για μερικά δευτερόλεπτα.
2: Να μην κάνουμε ότι το είδαμε. Πρέπει να το φτιάξουμε.
3: Εγώ παίρνω το νερό. Άλλοι καθαρίζουν, άλλοι σκουπίζουν.
2: Εγώ παίρνω τα σφουγγάρια.
3: Το χαρτί.
1: Σε λίγα λεπτά ο χώρος είναι πάλι καθαρός. Τα λάθη συμβαίνουν. Η ευθύνη όμως δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε.
2: Δύο μαθητές στη τάξη δεν συμπαθιούνται ιδιαίτερα.
3: Σοβαρά τώρα, μαζί του.
2: Και εγώ το

0: Φορίες.
1: Σιγά σιγά μιλάνε περισσότερο, γελάνε, συνεργάζονται.
2: Τελικά έχουμε πολλά κοινά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Μερικές φορές μια ομάδα εργασίας αρκεί για να αλλάξει τα πάντα.

0: Ένα πρωινό στο σχολείο, ένα παιδί ανεβαίνει τη σκάλα, λίγο αργοπορημένο.
1: Ωχ, ήρθε.
0: Το παιδί το άκουσε και η κουβέντα γρήγορα παρεξηγήθηκε.
2: Γιατί το είπε αυτό, τι έκανα?
0: Στο διάλειμμα το είπε σε ένα άλλο παιδί.
2: Όταν με είδε, είπε «Ωχ, ήρθε», σαν να μην ήθελε να έρθω.
3: Μήπως θα το συζητήσουμε όλοι μαζί? Πες μας, τι εννοούσες όταν το είπες?
1: Εγώ εννοούσα «Ωχ, ήρθε» και τώρα δεν θα γλιτώσουμε το διαγώνισμα. Νόμιζα ότι αν αργούσε θα αναβαλόταν.
2: Αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι το είπες για μένα.
1: Όχι βέβαια, συγγνώμη αν ακούστηκε αλλιώς.
3: Να λοιπόν, μια κουβέντα μπορεί να ακουστεί διαφορετικά από ό,τι, ό,τι εννοήθηκε.
0: Στο σχολείο μας μαθαίνουμε κάτι σημαντικό. Πριν θυμώσουμε ή στεναχωρηθούμε, ρωτάμε.
4: Μικρές φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
1: Ρωτήσαμε τους εαυτούς μας, τι σημαίνει σχολείο για εμάς?
2: Για εμάς το σχολείο είναι συνεργασία.
0: Είναι φιλία και σεβασμός.
3: Είναι λάθη που μας μαθαίνουν.
1: Και στιγμές μας ενώνουν.
0: Από το σχολείο μας
3: στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης.
0: Να ακούμε ένας τον άλλον και να τον δίνουμε χώρο σε κάθε φωνή.
3: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio.
1: Μέχρι την επόμενη εκπομπή.
3: Yeah. Hello!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χρονάκης.
1: Πασχαλίδη Γιώργος.
2: Ελπίδα Φανουριάκη. Από την ομάδα Μοχιανάκη του Γυμνασίου Μοχού, Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ο Μοχός. Το χωριό αυτό βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου Κρήτης και είναι ένα πανέμορφο χωριό. Οι κάτοικοι του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τιμούν την υγεία και το λάδι. Η πλατεία του χωριού είναι το Στολίδι του. Σε αυτήν υπάρχει εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την Αγία Παρασκευή.
2: Εκεί υπάρχουν ταβέρνες, στη σκιά των πλατάνων, τα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη και τα σούπερ μάρκετ. Στην πλατεία γίνεται και το μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο, καθώς και το έθιμο της Μουζουδιάς της Απόκρης.
0: Το χωριό μας έχει μεγάλη ιστορία και πολλά αξιοθέατα όπως την Κρίνη. Όμως εμείς θεωρούμε πως οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά. Ανθρώποι φιλόξενοι, καταδεκτικοί, αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Ανθρώποι που δεν τους ξεχνάς εύκολα και επιδιώξεις να τους ξαναδείς. Ελάτε κι εσείς στο χωριό μας, στο Μοχό, για να το δείτε από κοντά και να γνωρίζετε τους ανθρώπους του.

0: ποδήσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
1: The criteria to become a principal are at least 8 years of teaching service, certified knowledge of information and communications, to speak at least one language, to be accepted by the school environment, teachers association, parents association, school counselors, and pedagogical training.
2: ESR, European School Radio, the best web radio.
3: Καληνύχτα, παιδάκι μου, και όνειρα γλυκά.
4: Ο πλανήτης κινδυνεύει.
5: Λιώνουν οι πάγοι.
6: Το περιβάλλον καταστρέφεται.
7: Ζώα αφανίζονται.
8: Ο αέρας μολύνεται.
9: Τρακτό.
10: Πώς μπορείς να κοιμάσαι?
11: Ξύπνα. Κάνε κάτι. Τώρα.
2: ESR, European School Radio, the best web radio.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Yeah.

Γεια σας, είμαι η Σοφία και θα σας μιλήσω για μια φράση που ακούμε συχνά. Να είσαι ο εαυτός σου. Ακούγεται απλή, σχεδόν εύκολη, σαν μια συμβουλή που τη λες χωρίς να το σκεφτείς πολύ. Αλλά, αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, δεν είναι καθόλου εύκολη. Γιατί το να είσαι ο εαυτός σου σήμερα σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς σου λέει ποιος πρέπει να είσαι. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε μια ερώτηση στον εαυτό μας. Θέλω να είμαι αυτό που είναι αποδεκτό ή ο αληθινός μου εαυτός σου.

από μικροί μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε. Να μην μιλάμε πολύ. Να μην ξεχωρίζουμε. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Μαθαίνουμε πότε να σωπαίνουμε και πότε να μιλάμε. Πότε να γελάμε και πότε να συγκρατούμαστε. Πότε να ταιριάζουμε και πότε όχι. Στο σχολείο, στις παρέες, στα social media, παντού υπάρχουν άγραφοι κανόνες. Πώς να ντυθείς, πώς να μιλήσεις, τι να σου αρέσει, πώς να φέρεσαι, τι θεωρείται φυσιολογικό και τι όχι. Και σιγά σιγά, χωρίς καν να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να αλλάζουμε μικρά κομμάτια του εαυτού μας. Όχι επειδή θέλουμε, αλλά επειδή φοβόμαστε να μην φανεί ότι διαφέρουμε. Φοβόμαστε να μην κρυθούμε. Φοβόμαστε να μην απορριφθούμε. Πολλές φορές, δεν μας ζητούν να είμαστε καλοί άνθρωποι. Μας ζητούν να είμαστε ίδιοι. Ίδιοι με αυτό που θεωρείται σωστό. Ίδιοι με αυτό που θεωρείται αποδεκτό. Ίδιοι με αυτό που δεν ενοχλεί. Και όποιος ξεφεύγει λίγο, νιώθει ότι πρέπει να απολογηθεί, σαν να έκανε κάτι λάθος,

και μετά υπάρχουν τα social media. Εκεί όλα μοιάζουν τέλεια. Χαμόγελα. Επιτυχίες. Σώματα χωρίς ατέλειες. Ζωές χωρίς προβλήματα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μόνο ένα κομμάτι της αλήθειας. Ένα στιγμιότυπο. Μια προσεκτικά διαλεγμένη στιγμή. Κανείς δεν ανεβάζει τις ανασφαλίες του. Κανείς δεν ανεβάζει τις κακές του μέρες. Κανείς δεν ανεβάζει τους φόβους του. Κι όμως, εμείς συχνά συγκρίνουμε ολόκληρη τη ζωή μας με μια τέλεια φωτογραφία κάποιου άλλου. Και κάπου εκεί αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε. Γιατί εγώ δεν είμαι έτσι? Γιατί δεν τα καταφέρνω το ίδιο? Γιατί δεν νιώθω αρκετός? Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Το να είσαι ο εαυτός σου δεν σημαίνει να είσαι τέλειος. Δεν σημαίνει να είσαι πάντα χαρούμενος. Δεν σημαίνει να είσαι δυνατός

με στιγμές που δεν ξέρεις τι θέλεις. Κι όμως, πολλές φορές, φοβόμαστε να το δείξουμε. Φοβόμαστε να πούμε αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε. Φοβόμαστε να δείξουμε τι μας αρέσει. Φοβόμαστε να πούμε δεν είμαι καλά. Όχι επειδή δεν έχουμε φωνή, αλλά επειδή φοβόμαστε πως θα ακουστεί, πως θα κρυθεί, πως θα παρεξηγηθεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο να είμαστε κάτι. Ο καλός μαθητής, η δυνατή, ο αστείος, η ήσυχη, αυτός που τα καταφέρνει. Και όταν δεν χωράμε σε αυτόν τον ρόλο, νιώθουμε ότι κάτι πάει λάθος με εμάς. Αλλά ίσως το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Ίσως το πρόβλημα να είναι ότι τα καλούπια είναι πολύ μικρά. Το να είσαι ο εαυτός δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά και το μέλλον σου. Αφορά τα όνειρά σου. Αυτό που θέλεις να γίνεις. Αυτό που φοβάσαι να πεις δυνατά. Πολλές φορές μας λένε τι είναι ρεαλιστικό, τι είναι σωστό, τι είναι ασφαλές. Αλλά δεν γεννήθηκαν όλοι για το ίδιο μονοπάτι. Και δεν έχουν όλοι το ίδιο όνειρο. Το να είσαι ο εαυτός σου το επαγγελματικό σου μέλλον σημαίνει να μην διαλέξεις μια ζωή μόνο και μόνο επειδή εγκρίνεται από τους άλλους. Να μην θυσιάσεις τον εαυτό σου για μια ασφάλεια που δεν σε γεμίζει. Να καταλάβεις ότι η δουλειά που θα κάνεις δεν πρέπει να σε ακυρώνει. Πρέπει να σε εξελίσσει. Το να είσαι ο εαυτός σου σήμερα δεν σημαίνει να τα έχεις όλα λυμένα. Σημαίνει να ψάχνεσαι, να δοκιμάζεις, να αλλάζεις γνώμη, να ξαναρχίζεις. Σημαίνει να λες, αυτό είμαι τώρα και έχω δικαίωμα να εξελιχθώ. Και ναι, δεν είναι εύκολο. Θέλει θάρρος για να ξεχωρίσεις. Θέλει δύναμη για να μην συγκριθείς. Θέλει αυτοσεβασμό να μείνεις αληθινός. Σε έναν κόσμο που σου λέει να αλλάξεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας, υπάρχει ένα ερώτημα που αξίζει να κάνουμε στον εαυτό μας. Θέλω να ζω προσπαθώντας να είμαι αποδεκτός. Ή θέλω να ζω προσπαθώντας να είμαι αληθινός. Γιατί, αν περάσουμε όλη μας τη ζωή, προσπαθώντας να γίνουμε κάτι που θέλουν οι άλλοι, μπορεί να καταφέρουμε να ταιριάξουμε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούμε. Το να είσαι εαυτός σου σήμερα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μην χαθείς.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.